0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα. Τα γαλάζια σου αράζω, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

Φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τι.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα. Personal training.

0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Έλεος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης. Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, πάνω απ' όλα, ναι, γιατί είστε πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Προέχει το να είμαστε καλά, το να είμαστε καλά, το να περνάμε στο δυνατόν καλύτερα. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος ή στο radioevros.gr, δεν ξέρω πού ακριβώς από τα δυο. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά ή από τα FM. Θα σας πούμε όμως ότι από τους 97,1 μπορείτε να μας ακούσετε στα FM αν ζείτε ή διέρχεστε από το κεντρικό και το βόρειο Εύρο. Το αντίστοιχο για τον νότιο Εύρο, η αντίστοιχη συχνότητα είναι 95,3. Ισχύει και για τη Σαμοθράκη, ισχύει και για την υπόλοιπη Θράκη δυτικά, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. radioevros.gr, διαδικτυακά πάει σε όλο τον κόσμο και φυσικά υπάρχει και ζωντανή μετάδοση πάλι αξιοποιώντας το διαδίκτυο, το live streaming μας μέσω του Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως...
0: έχουμε ανοιχτεί το chat, τέλος πάντων, και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το έχει κάνει ήδη η Ξανθήπη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
1: Καλημέρα λοιπόν στην Ξανθήπη.
0: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Χάρη.
1: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Γιάννη. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς, μάλλον τα θρησκευτικά της υπόθεσης. Είναι της Οσίας Κασιανής της Μοναχής και του Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρος. Mm-hmm. Θυμάσαι ένα παίκτη του Survivor, ήταν που ήταν, Σόζον
0: ναι,
1: Χάρος.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, καλή του άνθρωπο που βρίσκεται. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν τα ονόματα Κασιανή, Κάσου, Κασιανή, Κασία, Κασιανός, με διαφορετικές γραφές, Κάσιος, Σόζον, Σόζος, Σόζης, Σόζη, Σοζούσα και Σόζα. Αυτά τα τελευταία. Α, όχι, όλα με ωμέγα είναι. Ανατολή Ηλίου, ακριβώς στις 7. Δύση Ηλίου, 14 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη έχει 20,9 βαθμούς Κελσίου. Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 14. 14,7 έχει το Δημότυχο, 14,6 η Ορεστιάδα και στα Δίκαια έχει 14 βαθμούς Κελσίου.
1: Και όταν θα το σχολίαζα θα μου πεις τι αισθητήριο είναι αυτό. Αν και το κινητό μου για κάποιο λόγο έδειχνε 18, εγώ αισθανόμουν μια ψύχρα καθώς ερχόμουν και λέω είναι λιγότερο σίγουρα από τους 16 βαθμούς που ήρθαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Όντως είναι λιγότερο.
0: Όντως είναι λιγότερο.
1: Και με λοιπόν, τη βούλα της αστυνομίας.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Πάμε να δούμε το 413 π.Χ. Η Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της

0: Χάτης Προδοσίας 1912. Οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ.
1: Διαφορετικός ναι. ρόλος για το ραδιόφωνο κάποτε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Τώρα το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη», χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, αυτά από γεγονότα, από γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1909 γεννιέται ο Ηλία Καζάν, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1930 γεννιέται ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Το 1950 η Κρίσι Χάιντ, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Ενώ από θανάτους το 1827, σαν σήμερα πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003 πεθαίνει σαν σήμερα ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, μέχρι εκεί ο άνθρωπος, γιατί έχει χαρακτηριστεί με την έννοια της ρουφιανιάς.
1: Ακριβώς, είναι λοιπόν, συνώνυμο, μπορεί να έχει τη λεξικό φωτογραφία του δίπλα.
0: Ναι, και ο άνθρωπος απλά ήταν ηθοποιός, γνωστός λοιπόν για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο ο Αρτέμις Μάτσας. Έφυγε από τη ζωή το 2003, να μέρα σαν και σήμερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ το 2015 πεθαίνει η Βούλα Ζουμπουλάκη. Τώρα, νομίζω, θέλω λίγο να το δω. Αν μου...
1: Για ποιο πράγμα, για τη Ζουμπουλάκη?
0: Όχι, όχι. Ότι σαν σήμερα είχαμε το πογκρόμ των Τούρκων στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
1: Α, το 50, πώς ήταν, 54 ήταν, 53 ήταν.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν το είδα, το είδα ότι δεν το έχεις το σαν σήμερα. Τώρα λίγο με...
1: Αν βάλεις...
0: Ναι, τα Σεπτεμβριανά, λοιπόν. Λοιπόν, με την ονομασία Σεπτεμβριανά. Α, ήταν 6 Σεπτεμβρίου, σαν χθες γι' αυτό. Λοιπόν, έμεινε στην ιστορία ως το οργανωμένο πογκρόμ της νύχτας της 6 Σεπτεμβρίου του 1955.
1: 54
0: ναι, στην Κωνσταντινούπολη, όταν καθοδηγούμενος τουρκικός όχλος προκάλεσε βία επεισόδια κατά των περιουσιών των Ελλήνων και των Ρωμιών, δηλαδή, και των Αρμένιων, πλην όμως Τούρκων υπηκόων, καθώς και άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, λαιλατώντας και πυρπολώντας ελληνικά καταστήματα, σπίτια, σχολεία και βεβηλώνοντας εκκλησίες, ακόμα και νεκροταφεία, δημιουργώντας τρομοκρατία και ανασφάλεια για τις υφιστάμενες μειονότητες. Αφορμή έδωσε μια βομβιστική επίθεση στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση.
1: Αυτή ήταν η αγανακτισμένη. Καλά, μην αγανακτεί ο κόσμος πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Καλά, βέβαια, όχι ότι ήταν αγανακτισμένη. Αυτή πάλι όργανα της κυβέρνησης ήταν.
0: Ναι.
1: Απλά παρασύρθηκαν και πιο φανατικοί, που είναι εκεί, όπως έχουν εμείς τουρκοφάγους, έχουν και αυτοί ελληνοφάγους. Αλλά αυτό ήταν η κατάληξη κάθε συμφωνίας.
0: Λοιπόν, τώρα να αποδώσουμε τις καλημέρες μας στη Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Και στη Μίρκα. Ο Δημήτρης εδώ γράφει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με εκείνον τον δρόμο στην είσοδο της πόλης στο πολύκεντρο, τι θα γίνει ρε παιδιά? Πρέπει να έχει πάνω από δίμηνο που είναι ανοιχτός, κλειστός. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έργα της ΔΕΙΑ, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί με το τέλος του Αυγούστου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε η παράκαμψη.
1: Πλέον... Θα το σημειώσουμε να το δούμε.
0: Ναι, ναι, θα το δούμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την επισήμαση. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε να δούμε τον αθλητικό τύπο.
1: Ναι, πριν να πούμε λίγο έτσι γενικά πράγματα, τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο έτσι ιδιαίτερα. Τώρα από μνήμης, πρώτον είχαμε το τραγικό δυστύχημα με το αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα. Φύγαν δύο πιλότοι, 37 και 40 ετών, δυστυχώς. Δεν ξέρουμε τα αίτια, θα τα διερευνήσει η Επιτροπή. Φάνηκε να χάνει όθηση, πώς το λένε αυτό, να φεύγει η όθηση που δίνει, τέλος πάντων, να χάνει ενέργεια και να πέφτει προς τα κάτω ακολουθώντας μια ελεύθερη πορεία σχετικά, οπότε δεν ξέρουμε τι συνέβη, μηχανική βλάβη. Δεν μοιάζει πολύ πάντως, από ό,τι λέγανε και κάποιοι που ξέρουν περισσότερα, όπως πάντα στα τηλεοπτικά πάνελ, δεν μοιάζει πολύ με ανθρώπινο λάθος.
0: Λες να είναι μηχανικό δηλαδή.
1: Πιθανό να έχει κάνει με τους κινητήρες του αεροσκάφους. Λοιπόν, τώρα πέρα...
0: Νομίζω ότι υπάρχει και κάπου πήρε το μάτι μου και μια ανακοίνωση ότι το αεροσκάφος ήταν συντηρημένο και τέτοια όμως, ότι είχε περάσει όλους τους ελέγχους.
1: Πάντως, κάποια αστοχία υλικών.
0: Ναι, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τη διοργάνωση αυτή την είχε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία λέει είχε νοικιάσει τα πολεμικά αεροσκάφη από την Ελληνική και τους πιλότους από την πολεμική αεροπορία. Δηλαδή δεν ήταν μια διοργάνωση της πολεμικής αεροπορίας.
1: Ναι, όπως και να έχει, όμως ήταν έμπειροι πιλότοι και τα αεροσκάφη πάλι εκεί θα γυρνούσαν. Δεν είναι σαν τα ελικόπτερα που είναι ιδιοκτησία κάποιων και τα νοικιάζουν και βλέπουμε κατά καιρούς να έχουμε διάφορα συμβάντα. Να πούμε ότι έχουμε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση στην Γερμανία, στο ποιο είναι το κρατήριο της Σαξονίας, που η ακροδεξιά πήρε 45%, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον τόσο έδειχναν αργά το βράδυ τα exit poll, ακόμα δεν είχε οριστικά αποτελέσματα, αλλά φαινόταν να κερδίζει
0: 44%.
1: Φαινόταν να κερδίζει 39 από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου του τοπικού. Είχαμε την έκθεση, θα τα δούμε αυτά στον πολιτικό, επί τη ευκαιρία του πολιτικού τύπου και τις δεσμεύσεις, ας πούμε, αυτά που δίνονται συνήθως στην έκθεση από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αυτή τη φορά ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν μπορώ να πω ότι μοίρασε από τα λεφτόδεντρα χρήματα.
0: Ναι.
1: Έχει θετικά, έχει και αρνητικά, έχει και λιγότερα από όσα περιμέναμε, έχει και εκπλήξεις, θα τα δούμε στην πορεία καθώς θα αναγράφονται και στα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Εγώ δεν θυμάμαι άλλα πράγματα ιδιαίτερα μέσα από το Σαββατοκύριακο.
0: Υπήρχαν και κάποιες
1: φωτιές
0: και εδώ και στην περιοχή μας.
1: Όχι μεγάλης έκτασης.
0: Όχι μεγάλης έκτασης.
1: Αλλά μεγάλης κινητοποίησης συνήθως.
0: Μεγάλης κινητοποίησης, έτσι ακριβώς. Καλημέρα στη Μαρία με τις τριπλές της καλημέρες.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Και πάμε να δούμε την αθλητική
1: επικαιρότητα. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι λέει η Live Sport αρχικά. Πάνω-πάνω, τα Πολυβόλα και ο Μάγος. Εκτελεστές χωρίς σύκτο, η Βάρκα Γιώβιτς Ζήνη με 14 από τα 18 φετινά γκολ. Ο Λόβρο Μάγερ ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ με τα ζογκλερικά του. Η ΑΕΚ που έπαιξε προχθές, οπότε θεωρητικά υπήρχαν στα χθεσινά πρωτοσέλιδα, υπήρχε το 5-0. Με το οποίο νίκησε τον Άρη.
0: Νομίζω ότι ήταν 4-0.
1: 5.
0: 5.
1: 5. Okay. 5 νομίζω. Ναι. Λοιπόν, τώρα είχαμε ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Είναι ο Ελκάμπη, ο οποίος σε μια σύγκρουση του με τον
0: τερματοφύλακα
1: της άλλης ομάδας έσπασε την κνήμη. Και όταν λέμε έσπασε, ήταν κάτι που φαινόταν.
0: Δηλαδή ήταν συντριπτικό κάταγμα.
1: Ολικό. Κόπηκε το οστό στάδιο γιατί κρεμόταν λιγάκι το πόδι. Εσωτερικό όμως δεν ήταν, δηλαδή δεν κόπηκε το δέρμα. Έτσι φάνηκε από αυτό. Ναι. Γιατί γίνεται ακόμα χειρότερο τότε. Ίσως γι' αυτό το λόγο και να περίμεναν όλη τη νύχτα. Σταθεροποίησαν, έκαναν επέμβαση την άλλη μέρα το πρωί. Δεν είναι τρομερά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα απαιτήσει χρόνο. Νέος άνθρωπος είναι, θα ανακάμψει. Αλλά. Ήταν σοκαριστικό να σου συμβεί μέσα στο μάτς. Δηλαδή, όλοι τραβούσαν τα μαλλιά τους και δεν περιμένεις να έχουν και απόλυτη γνώση πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα οι ποδοσφαιριστές και όποιοι αθλητές.
0: Σοκαριστικό εικόνα.
1: Ναι. Χειρουργήθηκε λοιπόν ο Ελκάμπη, είσαι δυνατός και νικητής για πάντα μαζί μας, η επίσκεψη Μαρινάκη στο νοσοκομείο και τα λόγια στο Μαροκινό. Η ευκαιρία του Γιάρεμ Τσούκλη τώρα. Θάνατός σου, η ζωή μου είναι το... το πάρτι του Ανδρέα. Ποιος είναι ο Ανδρέα? Ο Ανδρέας είναι ο Τετέι. Ο Παναθηναϊκός με σεληνιασμένο Τετέι κατάπιε τον ΠΑΟΚ 3-1, ενώ μπορούσε να πετύχει διπλάσια γκολ. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει δίκαια για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ στο 1-0. Αγωνία για Γιαννούλη, αποχώρησε με φόρειο. Εν τω μεταξύ ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες στο μεγάλο μέρος του αγώνα. Λοιπόν, πέτυχε δύο τέρματα, κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, απέκρουσε ο Παυλένκα και την αποβολή του Ελουστάτου στο 15. Να, το 15. Φαντάσου, δηλαδή έπαιζε 75 λεπτά πλάς με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ενώ η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το σταματήσει με τίποτα. Σεισμό στην αλλαγή του και την είσοδο του Ουναΐ, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του. Εξαιρετικός ο Ταμπόρδα, άνοιξε το σκορ ενώ μείωσε στις καθυστερήσεις ο Ούγκρεσιτς. Στο 69 αποβλήθηκε και ο Ντέσσερς. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό?
0: Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ. Αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι.
0: Λύση.
1: Λύση είναι ο επόμενος. Εγώ ακούω το λύση και νομίζω ήμασταν καλύτεροι, είχαμε λύση, ξέρω εγώ, και κοιτάω.
0: Πού
1: είναι αυτό?
0: Όχι, όχι. Ο λύση.
1: Ο λύση, λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πεντακάθαρο.
0: Ξεκάθαρο.
1: Ξεκάθαρο.
0: Α, όχι,
1: πεντακάθαρο βρήκε πέναλτι. Ποιο είναι από κάτω?
0: Ο ξεκάθαρο Ιβάν.
1: Α, ο ξεκάθαρο Ιβάν. Δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ φταίω που βοηθάω.
1: Ωραία. Μα είναι τα γράμματα. Τι χρώμα μπορείς να τα πεις αυτά πάνω σε πράσινο φόντο? Ψιλοπράσινο κι αυτά. Ο Μπουχαλάκης όλη τη δουλειά, λέει. Ασίστηκε γκολ από τον έμπειρο μέσο στο 2-0 του Όφη. Άτυχε και η Φυσιά, είχε δύο δοκάρια. Όρθια και με 10 η Καλαμάτα, 1-1. Άντεξε η μαύρη θύελα στην πίεση του Ατρομήτου. Σούπερ κίνηση με Περέα στο Περιστέρι. Απόλυτος με διπλό ο Πούκου. Χρυσή αλλαγή του Αναστασίου ο Γκανέζος. Στην κορυφή ο Πανετολικός, 2-0 τη Λιβαδιά. Τρεις νίκες έχει ο Πανετολικός. Ιστορικός και πιστικός. Πρεμιέρα με νίκη ο Πανιόνιος, 2-0 τον Αστέρα.
0: Β.
1: Είναι η άλλη κατηγορία, λέω κι εγώ. ΑΕΛ Καρδίτσα 1-1. Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Και κάτω, Άρης, χοντρά γκάζια από Ρέγες και Γρηγορίου. Δήλωση Μητσοτάκη για νέο γήπεδο, αλλά βοτανικός. Δηλαδή δεν είναι άλλα, είναι αλλά βοτανικός.
0: Αλλά.
1: Μπάσκετ φιλικά, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας 87-77. Ένα τουρνουά ήταν στην Κρήτη. Νάπολι ΠΑΟΚ 74-100. Άρης Βίκος 97-80. Φόρμουλα 1, θρίαμβος Αντωνέλη. Από τη 19η θέση ξεκίνησε ο Αντωνέλη και το κέρδισε. Πρώτος Ιταλός που κερδίζει στη Μόντσα μετά από 60 χρόνια. Και μάλιστα, αλλάζουμε εφημερίδα. Πάμε στη Sport Day.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η Sport Day. Εδώ πέρα τώρα έχει τον Τετέι και αυτή η εφημερίδα ως κεντρικό πρόσωπο. Ποιο ντέρμπι, παιχνιδάκι με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπούρδα. Είχε και χαμένο πέναλτο. Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο. Ναυάγιο ο ΠΑΟΚ που έπαιξε από το 15 με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε ο Ελουστόντο. Φωνάζει πάντως για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ και ενώ το σκορ ήταν 1-0. Το ασφρόμαυρο γκολ του Ούγκρεσιτ στο 90-2. Στο 69 αντίκρισε κόκκινη κάρτα και ο Ντέσσερς.
1: Επίληθη ισορροπία. Του Παναθηναϊκού δεν είναι
0: ναι. Και πιο πάνω τώρα, έξω φρενών στον Ολυμπιακό με τον Λαρισαίο διαιτητή. Οργή λοιπόν για τον Τζίλο. Του καταμαρτυρούν ότι έπρεπε να αποβάλει στο 22 με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Τζόκα, όπως και στο 58 τον Κόμπα, που στο 76 έγραψε το 1-1. Δεν έδωσε πέναλτι στο 63, παρατεταμένο τράβηγμα του Ρέτσου. Και χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στο πλευρό του άτυχου παίκτη. Τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού? ΑΕΚ επιστροφή, μάλλον στροφή στη ΛΑΣΚ μετά την εκοφαντική νίκη επί του Άρη. Η Ένωση ρίχνει το βάρος στο αυριανό παιχνίδι του Champions League. Αποθέωση του Μάγερ από τους κιτρινόμαυρους οπαδούς και Άρης Κατσάδα Ρέγες. Τι να την κάνεις την κατσάδα, το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν αλλάζει. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, ψυχάρα Θιελάρα. Η Καλαμάτα μπορούσε ακόμη και διπλό, αν δεν αποβολόταν στο 73 ο Κατάλντι. 2-0 όφη Κηφισιά. Ξένιασε γρήγορα, γράφει. Λεβαδιακός Πανετελικός 0-2. Μόνος πρώτος. Και Αστέρας Ηρακλής σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στα διεθνή, Μέση του Τζόλι και Ισπανία πεντάρα η Μπάρτσα. Ο Μεμοντέρο στο ψιλορίτι Ολυμπιακός, ντεπούτο του Δομενικανού και νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στον τελικό της Κρήτης. Τι έγινε στα υπόλοιπα φιλικά? Super League 2, Πάνθυρας Μάναλης. Με το δεξί ο Πανιόνιος, 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β.
1: Όρθια. Με τρεις πιθανότητες και πέτυχες τη σωστή.
0: Ιδέες.
1: Μάναλης, μπράβο.
0: Λοιπόν, όρθια η αναγέννηση Καρδίτσα στη Λάρισα, με ένα 1-1 το σκορ, και Φόρμουλα 1 Σύφουνας Αντωνέλη.
1: Σύφουνέλη, να λέγεται.
0: Ο Αντωνέλη που πηγαίνει και σχολείο, έτσι.
1: Α, τόσο μικρός είναι.
0: Κάπου δεν μαζί δεν το συζητούσαμε. Ότι ότι πηγαίνει κανονικά σχολείο.
1: Όχι, όχι. Πω, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο φως, στο σπόρ.
0: Δεν ξέρω βασικά αν τελείωσε πέρυσι, τώρα που το συζητάμε, αλλά ξέρω εγώ, μέσα στην καριέρα του, ναι.
1: Το απόλυτο με τετέι γράφει το φως. Ο κορυφαίος Έλληνας φορ στο 3-1 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και το 2-2 στο πρωτάθλημα. Η Θεσσαλονίκης με 10 παίκτες από το 15 λόγω αποβολής του Ελουστόντο διαμαρτύρονται δικαίως για πέναλτι του Φαβντρόγκελεν στον Εντιαγέ το 33.
0: Είναι 20 χρονών. Άρα...
1: πέρυσι πρόπερσι γινόταν, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πάντως ήταν ήδη επαγγελματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Με 10 τελείωσαν το μάτσι πράσινη λόγω αποβολής του Ντέσσερς στο 69. Έχασε πέναλτι ο Ταμπόρδα στο 45 συν 2. Σου λέει δεν είμαι στην κανονική διάρκεια τώρα, μην το βάλουμε. Έκανε ομορφιές. Ο Ολυμπιακός του μπάσκετ έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ και επικράτησε εύκολα του Ερυθρού Αστέρα με 87-77. Πραγματική αποκάλυψη ο EDI, 16 πόντους. Θαυμάσιο ντεμπούτο για τον Μοντέρο με 12 πόντους. Ξεχώρισε ο Κράμερ για τον Ερυθρό που έβαλε 16 πόντους. Πέτυχε. Τώρα να πάμε από την άλλη πλευρά. Αλίγιστος είναι ο Αλκάμπη. Πετυχημένη επέμβαση διαρκείας 2,5 ώρων στην οποία υποβλήθηκε ο Αγίου Μπελκάμπη. Ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης. Αποφασισμένος να σπάσει όλα τα κοντέρ ο Μαροκινός Στράικερ. Όλα όσα συνέβησαν στο Βόλο και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης στον Κολτζή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να μην σπάσει όλα τα κοντέρ ο Στράικερ, γιατί τέτοια πήγε να κάνει και ο Λεσόρ. Και από τότε είναι, ναι, ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Μαρινάκης Ελκαμπή, για πάντα μέλος της ομάδας. Τι γίνεται με τη λίστα, ποιοι είναι υποψήφοι για να αντικαταστήσουν τον Ελκαμπή στο Europa Link και το σοβαρό ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Γιάρεμτσουκ? Βράζουν με το τζίλο πολλά πράγματα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, πολλά παράπονα από το ρέφερι της αναμέτρησης με το Βόλο που επέστρεψε, άντε καλά, που επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι και δεν πήρε καλό βαθμό στον πειθαρχικό έλεγχο. Μετά τη διακοπή ο Ρόκα που έβγαλε τον νόμο του, θα γυρίσει μετά τη διακοπή, γιατί μπήκε αλλαγή ο Φρόιλερ, πώς επέλεξε τον Γκαρθία. Πιο κάτω, Παλικαρίσια Καλαμάτα, παίζοντας για 20 λεπτά με 10 παίχτες, καθώς αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες στο 73 ο Κατάλντι, κατάφερε να πάρει ισοπαλία 1-1 από τον Ατρόμητρο μέσα στο Περιστέρι. Στον 7ο ουρανό, αδέρφια, χωρίς το αδέρφια, τα Καναρίνια του Πανετολικού πέρασαν από τη Λιβαδιά 0-2 και με 3 νίκες σε ισάριθμα μάτς πετάνε στην κορυφή της Super League. Και τα 2 γκολ πέτυχε ο Γκανέζος Εξτρέμ ο Πόκου στο 77 και στο 94. Να θυμίσουμε ότι πέρσι αυτή την πορεία την έκανε ο Λιβαδιακός. Αν θυμάστε. Μπαμπούμ σε 8 λεπτά. Ο Όφη επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς με γκολ του Ανδρούτσου στο 24 και το παρθενικό ασπρόμαυρο του Μπουχαλάκη στο 32, διατηρώντας το απόλυτο στη σεζόν στο Παγκρίτιο. Ποια σεζόν, μόλις άρχισε αυτή η σεζόν, για τώρα μιλάμε.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο.
1: Ωραία. Δύο παιχνίδια δηλαδή. Ο Πανιόνιος μπροστά σε 3.000 οπαδούς, το επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Β και μπήκε με το δεξί στη μάχη για την άνοδο στη Super League. Ισόπαλο 1-1 το Θεσσαλικό Ντέρμπι Λάρισα Καρδίτσα. Και πάμε. Πού πάμε, τι ώρα είναι?
0: Πάμε για διαφημίσεις, Χάρη. Νομίζω ότι ναι, είναι ώρα πια. Και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί οι ακροατές μας εδώ περιμένουν. Α, πριν το κάνω αυτό, για να μην τους χάσουμε από κοντά μας, καλημέρα στη Θεοπούλα, την Ελένη και την άλλη Ελένη. Δύο Ελένες μας έστειλαν μήνυμα. Φύγαμε λοιπόν καλημέρα για τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε.
2: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: αν ανησυχούσατε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Γι' αυτό ανησυχούσατε. Θα επιστρέψουμε.
0: Ναι, μπορεί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους ακροατές. Ακούτε Ραδιο Εύρο στους 97 και ένα εδώ στο Βόρειο Εύρο. Στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά και στο Facebook το live μας. Μόλις έστειλε η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι στο Παντρόν. Όχι. Γιατί εκεί εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να πάει τα πρωινά, ούτως ώστε να απολαύσει τον καφέ του, το ρόφημά του, να πάρει το πρωινό του αν χρειαστεί. Γιατί το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης είναι μαζί μας, ανοιχτό δηλαδή, διατίθεται στο κοινό, στους θαμώνες, στους πελάτες του 20 ολόκληρες ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Να πούμε βέβαια ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Οριστιάδα. Απολύτως καθαρά εγγυημένα, τι να πω, τα έξυπνα κρέατα. Τα έξυπνα κρέατα. Η έξυπνη αγορά κρεάτων. Λοιπόν, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, η διθέρμανση Κασαπιάνη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Επειδή δεν θα το ακούσετε σε κανένα ηχητικό, σας λέμε ότι η επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1924 δίνει τη δυνατότητα έκπτωσης 24% στις αγορές σας. Αν πηγαίνοντας για να κάνετε τις αγορές, πείτε τον μαγικό αριθμό 1924 εκεί στους πολιτές. Λοιπόν, και η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτο και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία και το φοβερό μηχάνημα έτσι του Blaster που είδα και πώς λειτουργεί. Το οποίο καθαρίζει τις μηχανές. Γιάννη, το μηχάνημα παράγει ένα μείγμα αερίων από νερό και το διοχετεύει, δηλαδή διαχωρίζει το οξυγόνο και το υδρογόνο, το διοχετεύει στην εισαγωγή του κινητήρα, ενώ αυτός λειτουργεί. Αχα. Και δεν παθαίνει τίποτα ο κινητήρας. Αντίθετα, μάλιστα βελτιώνεται.
0: Κάνει καλύτερη καύση.
1: Κάνει καλύτερη καύση.
0: Πάρα πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Οπτικά, ακουστικά, όραση σέντερ, Χαρνίδης, Χαρνίδη Δημήτρη. Ναι.
0: Παρόν και στη ΔΕΘ.
1: Ναι, ναι, ας τελειώσει η έκθεση και θα τον έχουμε εδώ να μας πει τις εμπειρίες του. Γιατί και η παρουσία του στη ΔΕΔ έχει να κάνει με το προϊόν που λανσάρει, το δικό του προϊόν, το κατάστημα, τα γυαλιά Moscow Mule, τα γυαλιά ηλίου Moscow Mule. Παράλληλα όμως μπορείτε και για προβλήματα όπως οπτικά προβλήματα και ακουστικά προβλήματα να απευθυνθείτε εκεί απέναντι και αυτό από την κεντρική πλατεία. Να πω τέλος ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 εδώ δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, αλλά και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21.
0: Πάμε να δούμε γρήγορα τώρα τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής στο σημερινό του πρωτοσέλιδο, καθώς έχουμε και αυτόν τον τραυματισμό του LKB που έχει σημαδέψει τον Ολυμπιακό. Όλο λοιπόν το παρασκήνιο, οι συνταρακτικές στιγμές του σοκ παρέλυσαν το βράδυ της αγωνίας. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, ανέφερε ο LKB στο πρώτο του μήνυμα έπειτα από το χειρουργείο. Ποιοι βγήκαν μπροστά για να μετριάσουν το σοκ? Τα συγκλονιστικά μηνύματα συμπαράστασης. Μαρινάκη στον Αγίου, μέλος της οικογένειάς μας για πάντα. Τι έλεγε στο ασθενοφόρο, στον κύριο Θέο, ο LKB. Ποιες οι πρώτες εκτιμήσεις επίτα από το χειρουργείο στο αριστερό πόδι και οι κινήσεις των συμπαικτών του και η στάση του με τη λίμπαρ?
1: Ο Θεός είναι ο γιατρός της ομάδας που τον χειρουργήσε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, coach, δείξε ποιος είναι ο θρύλος που θέλεις. Ο κύριος πρόεδρος γράφει στον αγαπημένο με τη λίμπαρ πώς ονειρεύεσαι τον νέο Ολυμπιακό. Θέλουν να μάθουν ο λαός, ο πρόεδρος, όλοι μας. Ανοιχτό θέμα, απόφαση τώρα για Center 4. Ποια κρίσιμη συζήτηση θα καθορίσει την κίνηση για τον παρτενέρ του Γκονσάλες? Ποιος είναι ο τρίτος παράγοντας και ποιος ανοίγει το παράθυρο για μεταγραφή? Όσα θέλετε να ξέρετε. Τι παίζει με Ρόκα αλλά και με Πυρόλα? Και τι άλλο, οργή στον Ολυμπιακό για Τζίλο. Α, και Φόρμουλα 1, τυφώνα Αντωνέλη, το παιδί θαύμα που σαρώνει. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
1: Είναι η ώρα των σπορ και γράφει 6 γκολ σε 6 μάτς ο Σούπερ Βάργα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Η ΑΕΚ λήγησε 1-0 την Athletic Bilbao στη Νέα Φιλαδέλφια. Τι είναι?
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Σαν σήμερα το 1988.
1: Α, δεν το είδα πάνω. Μάλιστα. Ο Πορτογάλος Γκοντίνιο, διαιτητής του αυριανού αγώνα. Και τώρα αστέρια λοιπόν. Η ΑΕΚ ξεχνάει την πεντάρα στον Άρη και συγκεντρώνεται στην ΛΑΣΚ. Αρτίστας, ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μια ασύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια και απέδειξε γιατί είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Τρέλα και αποθέωση από τον κόσμο στο Κροάτι Πεκταρά που δήλωσε μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας.
0: Sport Time είναι η επόμενη εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδό της έχει Γιάννη Αλαφούζο, Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, και οι δυο έχουν μια κοινή δήλωση να κάνουν. Αυτή είναι «Δεν πουλάω». Δεν πουλάνε λοιπόν οι δύο πρόεδροι, όσο και κάποιοι το επιθυμούν. Και πάμε εμείς στη Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε το κεφάλαιο αθλητική επικαιρότητα.
1: Πάνω-πάνω λοιπόν η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης γράφει «Υπόλογη ΕΠΟ Γκαγκάτσης Λανουά για ένα ακόμα έσχος διασύρεται το ελληνικό ποδόσφαιρο με προκλητικές διαιτησίες όπως η χθεσινή στο ΆΚΑ, στο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και οι υπεύθυνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι». Ο Γκαγκάτσης δεν προέρχεται από τον ΠΑΟΚ.
0: Άλλο αυτό, τώρα είναι στην ΕΠΟ.
1: Α, τώρα είναι. Και μετάλλαξη παθαίνω να πάω στην ΕΠΟ. Καταδίκη.
0: Είναι, ας πούμε, όπως είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Βουλής και τα λοιπά, που προέρχεται από την.
1: Ναι, αλλά κρατάει τις ισορροπίες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε πάντα, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Καταδίκη από Ελουστόντο και Τσβάιερ. Ένα άγαρμπο φάουλ του Ισπανού στόπερ που στήχησε την αποβολή του στο 15 και ο ανεκδίγητος Γερμανός ρέφερι που έπνιξε Mars πέναλτι στον Εντιαγέ και τα έβλεπε όλα πράσινα υποχρεώσαν σε ήττα τον έτσι κι αλλιώς αδύναμο και γεμάτο κενά ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα αποσόβησε πανολεθρία με απόκρουση πέναλτι και άλλες σωτήρες επεμβάσεις. Λύση, αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δόθηκε το καθαρό πέναλτι. Έπρεπε ο άνθρωπος να έρθει στην Ελλάδα για να μάθει. Ψηλά το κεφάλι, μόνο μαθήματα πρέπει να πάρει από τις κακές στιγμές του ο Μπαταούλας, γιατί έχει πολλά προσόντα και το μέλλον του ανήκει. Αχτίδα ελπίδας, άρεσαν τα πατήματα του Ούγκρεσιτς στο χορό για το ωραίο γκολ που στο Χόρτολι. Τα πατήματα στο χόρτο και το ωραίο γκολ που πέτυχε. Ιβάν, στον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσκης Κοζάνης, δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Λοιπόν, αγωνία για Γιαννούλη που υπέστη βαρύ διάστρεμα και πάμε να δούμε παραδίπλα. Μια επίδειξη δύναμης πήρε το τουρνουά, λέει, με MVP τον Σόουμαν Οσμάν που πέτυχε 31 πόντους, ο ΠΑΟΚ συνέτρεψε την Νάπολη, εξαιρετικός ο Χουγκάς με 13, δεν έπαιξαν Γκρέι και Καλάθης. Νάπολη ΠΑΟΚ λοιπόν 74%. Η μπάλα είναι πια στο γήπεδο της κυβέρνησης. Ο ΑΣΜ Άρης με ανακοίνωσή του ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το νέο γήπεδο μέσω της διπλής ανάπλασης που έχει προτείνει. Ρέγες στους παίκτες, ανεπίτρεπτη η εικόνα, έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε. Ηρακλής, ΑΕΚ Λάρνακας 89-73, φιλικό, πολύ καλή εικόνα. Πρώτο σκόρερ ο Μέλβιν με 17 πόντους και παραδίπλα τώρα να δούμε. Σούπερ Λινκ 1, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και θετικό το τεστ, εύκολη νίκη για τον Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Θλάση πρώτου βαθμού ο Πουλιανίτης. Κέρδισε ο Άρης το Βίκο σε ένα φιλικό 97-80. Δημητρίεβιτς 20, Μόργαν 18, Λίντελ 18, η κορυφαίη σκόρερ και τέλος ευκαιρία για νίκη. Το πρώτο τρίποντο θα επιδιώξει σήμερα ο Ηρακλής με την συμπαράσταση και των οπαδών του Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Αυτά λοιπόν είχαν να μας πούν οι αθλητικές εφημερίδες.
0: Ωραία.
1: Και θα περάσουμε στις πολιτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά Γιάννη θα μου επιτρέψεις,
0: αθές,
1: επειδή θα δούμε πάρα πολύ τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, να ρίξουμε μια ματιά για να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Γιατί η εφημερίδα.
0: Ένα λεπτάκι πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να καλημερίσω τον Δημήτρη που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Και οι Γερμανοί μας ακούν. θα πούμε για αυτά που πέτυχαν στο κρατήδιό τους εκεί στη Σαξονία.
0: Ναι. Το AFD.
1: Λοιπόν, λέω ότι οι εφημερίδες ανάλογα με το που πρόσκυνται, προς τα που κοιτάνε, θα έχουν λίγο επιλεκτική τοποθέτηση στα μέτρα. Οπότε ας διαβάσουμε το ποια είναι τα μέτρα. Κάτι που δεν θα δούμε στο άρθρο που θα διαβάσω είναι αυτό που έχει να κάνει με τα τεκμήρια των 155.000 ελευθέρων επαγγελματιών τα οποία μειώνονται. Λοιπόν, τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αιχμή τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Από το φορολογικό έτος 26, δηλαδή τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 27, καταργούνται για τους συνεπείς επαγγελματίες οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με το κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 50% του τεκμηρίου για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, το πληθυσμιακό όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους. Σύμφωνα λοιπόν με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος 2.500 ευρώ.
0: Σώθηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Η τρίτη παρέμβαση αφορά στην προκαταβολή φόρου, η οποία για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται στο 50% από το 55% το σημερινό, με εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2027. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα 50 ήταν. Κάποια στιγμή πάλι επικαλέστηκαν κάτι μνημόνια και τέτοια και το είχαν ανεβάσει το 55. Είναι τα λεφτά που σου παίρνουν πριν τα δουλέψεις.
0: Ναι.
1: Πριν τα δουλέψεις, φαντάζομαι ότι αν πεθάνει δεν επιστρέφονται κιόλας κάτι τη διάρκεια του έτους.
0: Και να επιστραφούν, θα έχει πεθάνει.
1: Ναι, δεν επιστρέφονται στου κληρονόμου. Ξέρω εγώ, εσύ έχει πεθάνει σίγουρα.
0: Πιθανό.
1: Αλλά όταν,
0: επιστρέφονται.
1: Όταν τα δίνει, τα στερεί από την οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν επιστρέφονται. Είναι δεδομένο ότι δεν επιστρέφονται. Λοιπόν, τι να πει κανείς, έτσι θέλουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας κάνουν. Πάμε τώρα να δούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην έκθεση. Γιατί το πρώτο κομμάτι δεν μας ενθουσίασε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό που να λέμε την αλήθεια. Ο συνεπής επαγγελματίας δεν πλήττεται, ο συνεπής, ο οποίος βγάζει λεφτά και έχει τη δυνατότητα να τα πληρώσει, δεν θα είναι κάτω από τα 11.000 εισοδήματος, προφανώς δεν θα είναι τζίρου.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει και τόσο πολύ νόημα αυτό. Το πρόβλημα ήταν για αυτούς που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, αυτοί οθούνται ένα βήμα πιο πολύ προς το σφράγισμα των επιχειρήσεων και εξακολουθούν να οθούνται. Δεν θα ανακάψετε, παιδιά, μην το προσπαθείτε.
0: Μπράβο, το αισιόδοξο μήνυμα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα το αισιόδοξο. Τις εκθέσεις του Πρωθυπουργού, όχι το δικό μου. Κάντε λέει κάτι άλλο, δεν είστε για αυτή τη δουλειά. Τώρα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. 400 ευρώ ενίσχυση για τους συνταξιούχους από τον Νοέμβριο.
0: Ποιο Νοέμβριο?
1: Αυτόν, για τους συνταξιούχους.
0: Γιατί πολλά ήταν του 27.
1: Ναι, ναι.
0: Και,
1: ναι. Το μέτρο αφορά 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση κάθε Νοέμβριο.
0: Ωραία.
1: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Αντί, ξέρω εγώ, μια 13η, ενό 13ου μισθού ή 10ου. Από το 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Η παροχή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό από τον επόμενο χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλά το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτό είδες και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή δεν αναφέρεται εδώ πέρα.
0: Το είπε το 28.
1: Α, ναι, το 28. Κατώτερος μισθός
0: 27,
1: πάνω...
0: Το 27.
1: Να, του χρόνου το Νοέμβρη, ναι, έχουμε ένα χρόνο λοιπόν, γιατί πήγα εγώ στο 27 από φέτος. Κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ το 2027, του χρόνου δηλαδή, μάλλον από 1η Απριλίου ακουγόταν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει ακριβώς, και 1000 ευρώ έως το 28.
0: Ναι.
1: Ο κατώτατος μισθός λοιπόν θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 27, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 28.
0: Ναι, αυτά είναι από τα μέτρα αυτά που εξοργίζουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν δίνονται από τον κρατικό κορβανά.
0: Ακριβώς. Δίνονται από την τσέπη του ελεύθερου επαγγελματία. Και δεν μιλάμε τώρα για τον ελεύθερο επαγγελματία, ξέρω εγώ, Αλαφούζο και Μυτιλινέο. Μιλάμε για τον ελεύθερο επαγγελματία.
1: Βαβαλικούδη, ξέρω εγώ, σε αυτό το στυλ.
0: Ναι,
1: έναν που έχει ένα ψιλικατζίδικο, έναν που έχει ένα μαγαζί με έναν εργαζόμενο, δύο, και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Οι αυξήσεις επηρεάζουν παράλληλα και τις τριετίες, με περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να αναμένεται να υποφεληθούν. Από τον Απρίλιο προβλέπεται επίσης μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά, κρατηθείτε, μισή ποσοστιαία μονάδα. Πω, ήθελα να είμαι σαν αυτούς που στην Αμερική μεταδίδουν τους αγώνες του μπάσκετ, του box, την πυγμαχία. Που λέει βγαίνει ο... Δηλαδή έτσι, μισή μονάδα. Απίστευτο. Το μιλάμε.
0: Δηλαδή θα πέσει η ασφαλιστική εισφορά κατά 0,5%.
1: Πόσα δίνει, περίπου 300 δίνει για τον κάθε εργαζόμενο?
0: Τώρα είναι ανάλογα την περίπτωση. Πες ότι είναι 300.
1: 1,5 ευρώ είναι μισό τα 100. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ και θα χρειαστεί να το αυξήσει το μισθό κατά 40, ξέρω εγώ πόσο ευρώ. Ναι. Οπότε εντάξει, μια χαρά κίνητρο είναι. Το να είχαμε πολλούς εργαζόμενους να τους δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
0: Αυτό όμως με το κουμπαρά.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο. Έτσι, να είμαστε σωστοί
1: αυτό
0: και δίκαιοι.
1: Αυτό που θα πούμε τώρα. Ναι. Mm-hmm. Κλειστός κουμπαράς για κάθε παιδί έως 60.000 ευρώ στα 18. Τι σημαίνει αυτό, πώς αναλύεται. Ξεχώρισε αυτό το μέτρο, πραγματικά και ήταν έκπληξη. Δεν είχε παίξει πολύ στα τι περιμέναμε, mm-hmm. ότι έπαιζαν τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Αφορά τη δημιουργία λοιπόν ενός κλειστού κουμπαρά για κάθε παιδί, με στόχο την ενίσχυση της αποταμίευσης και τη δημιουργία οικονομικής βάσης για τη νέα γενιά. Πώς λειτουργεί? Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν ένα λογαριασμό μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν, 100 ευρώ το μήνα δηλαδή, έως 1200 ευρώ το χρόνο, έως 100 το μήνα, ό,τι μπορούν, και δεν είναι απαραίτητο κάθε μήνα. Όποτε μπορούν μέσα στη διάρκεια του έτους να καταθέτουν. Η πολιτεία θα προσθέτει άλλα τόσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβαλες 100 ευρώ αυτό το μήνα.
0: Αλλά 100 από την τσοτάκι.
1: Από την πολιτεία. Δεν θα δώσει την τσέπη του.
0: Σωστά.
1: 50 τον επόμενο μήνα. Άλλα 50. Λοιπόν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός όμως αυτά, θα είναι κλειδωμένα τα χρήματα έτσι μέχρι τα 18 του παιδιού. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς καταθέτουν 100 ευρώ το μήνα, το ποσό που θα συγκεντρωθεί μέχρι τα 18 μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ.
0: Πολύ ωραίο ποσό, ωραίο, για να σπουδάσει, ναι, το παιδί.
1: Δεν ξέρουμε τι αγοραστική αξία θα έχει μετά από 20 χρόνια αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, θα είναι ένα, πώς λέτε εσείς, boost.
0: Ναι.
1: Μηδενικός φόρος για 87.000 οικογένειες με 3 παιδιά.
0: Καλό,
1: ναι,
0: αλλά
1: μέχρι 20.000
0: εισόδημα. Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχεις παραπάνω φορολογείς. Για το επιπλέον ποσό, έτσι, για το πλεονάζον ποσό. Όχι, δηλαδή αν έχεις 25.000 θα φορολογηθείς για τις 5. Είναι ένα κίνητρο, δεν θα σώσει, δεν θα λύσει την υπογεννητικότητα.
0: Το δημογραφικό.
1: Θα βοηθήσει όμως κάποιους.
0: Θα βοηθήσει τις τρίτεκνες
1: οικογένειες. Ναι. Λοιπόν, σε ένα βάθος 20 ετών, αποσπασματικά για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό, θα ληφθούν 20 μέτρα. Αν αυτά γινόταν κάποια στιγμή όλα μαζί,
0: ναι,
1: ίσως τελικά να το λύναμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το τυράκι κάθε τρεις και λίγο και δυστυχώς, όχι ότι είναι κακό, δυστυχώς όμως δεν αρκεί. Μείωση 50% στις χρεώσεις ΙΚΟ, είναι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα τιμολόγια του ρεύματος.
0: Πάμε τώρα λίγο εδώ πέρα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα τιμολόγια του ρεύματος ποιες είναι?
1: Είναι ποσά που δίνονται, αυτό είναι ποσό που δίνεται για τη μεταφορά τη συντήρηση των γραμμών του δικτύου.
0: Α, okay.
1: Και τα χρήματα που πηγαίνουν για κοινωνικές παροχές μέσω του τιμολογίου. Όχι. Για τα,
0: α, δεν είναι τα δημοτικά τέλη.
1: Όχι, όχι. Για τα τιμολόγια που. Για, πώς τα λένε, τα οικιακά. Έλαβε, πώς λέγεται αυτό που δίνουν το οικιακό τιμολόγιο, το.
0: Το.
1: Γιατί,
0: Κοινωνικό.
1: Το κοινωνικό τιμολόγιο, το COT A, Α και COT Β, είναι για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Εκεί πάνε, προφανώς, φυσικά εκείνα θα συνεχιστούν,
0: ναι,
1: απλά θα βάλει λίγο περισσότερο το χέρι στη τσέπη η κυβέρνηση ή θα τα ζητήσει από τις εταιρείες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά να μειωθεί κατά περίπου 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Σίγουρα δεν θα γίνει από τις μειώσεις ΙΚΟ. Εντάξει, άμα σταματήσει ο πόλεμος θα πετύχει το στόχο της κυβέρνησης. Σπίτι μου 3 για 40.000 νέες οικογένειες. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με συνολικό υπολογισμό 2 δις ευρώ. Τώρα πλέον το πρόγραμμα πλησιάζει την πραγματική του διάσταση. Σπίτι μου 3. Νέες περιπτώσεις, 40.000 νέες περιπτώσεις νέων ζευγαριών για την αγορά κατοικίας. Λοιπόν, αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα. Τα αναπηρικά επιδόματα και διεύρυνση της κατάργησης του ΕΜΦΙΑ. Mm-hmm. Το 2027 προβλέπεται τη μαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων ώστε να ακολουθούν τις μεταβολές του κόστους ζωής. Παράλληλα διευρύνεται από το 2027 η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών στο πλαίσιο των φορολογικών παρεμβάσεων και που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και να πω εδώ πέρα χθες από μια προσωπική μου εμπειρία, είδα το Σάββατο το βράδυ,
0: ναι,
1: τον κύριο Βενιζέλο όταν εξήγηλε τον ΕΜΦΙΑ. Τι ωραία που τα είπε.
0: Έχεις ωραία.
1: Τι ωραία που τα είπε.
0: Τι είχε πει για ένα χρόνο,
1: λοιπόν,
0: δεν ήταν.
1: Ψάχναμε να βρούμε ένα μέτρο. Καλά, θα καταργηθεί. Εντάξει, θα σταματήσει, ναι. Είναι πρόσκαιρο. Ψάχναμε να βρούμε ένα μέτρο που θα είναι κοινωνικά δίκαιο, που δεν θα βαρύνει ασύμμετρα όλες τις ομάδες τις εισοδηματικές. Έχεις ένα μικρό σπίτι, πληρώνεις λιγότερα. Έχει ο άλλος 15 ακίνητα, πληρώνει πολύ. Δηλαδή τα έλεγε με τέτοιο τρόπο και με την κλαφυρότητα που έλεγες, ναι. Μα γιατί δεν μας το βάλατε νωρίτερα.
0: Ναι, και θυμάμαι ότι ήταν και για περιορισμό χρόνου.
1: Ναι, ναι, ήταν για... Θα καταργηθεί σύντομα, είχαν πει. Δεν θυμάμαι να έχουν πει χρόνο συγκεκριμένο. Εντάχει, γιατί ξεπεράσαμε την ώρα, οι 7 δεσμεύσεις έως το 2030, η ανεργία κάτω από 6%. Είναι στόχοι αυτό. Δεσμεύσεις είναι, δεν είναι στόχοι. Ρυθμός ανάπτυξης άνω του 2%, διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μισθός πάνω από 1.800 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι έως το 2030. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 28, σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος αριθμός μισθού. Αύξηση των επενδύσεων από τα 46 δις στα 65, μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 120 του ΑΕΠ, επειδή θα παράγουμε πολύ, όχι ότι θα μειώσουμε το χρέος, ναι. Αλλά με τόση ανάπτυξη θα παράγουμε πολύ, οπότε το ποσοστό αυτό που χρωστάμε θα είναι λίγο.
0: Λέμε
1: και
0: το.
1: Κάτω από το 110% το 30% οψόμεθα λοιπόν, και αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α, εξέλιξη που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα συμβάλλει σε ευνοϊκότερο δανεισμό. Στόχος τα δανεικά.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο.

0: Πολυδύναμο.
1: Μοντέρνο.
0: Ευέλικτο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
0: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
0: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
0: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
0: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
0: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα,

Γεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα.

0: Και να είμαστε πάλι εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Για να συνεχίσουμε, είναι 8 και 12 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε για μία ακόμη φορά ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο βέβαια, και τη ζωντανή μας μετάδοση την παρακολουθείτε μέσα από το Facebook του Radio Εύρος. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι στα σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά, η διθέρμανση του Βάνι του Κασαπιάν, της επιχείρησης Κασαπιάν που υπάρχει εδώ και 102 χρόνια στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εφόσον πάτε για τις αγορές σας και πείτε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε έκπτωση 24% για οποιαδήποτε αγορά, για όλες τις αγορές, να το θυμάστε. Επίσης, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental, νοικιάζει αυτοκίνητα, ένα αξιοπρόσεκτο και καλοσυντηρημένο στόλο οχημάτων. Διαθέτει συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία. Απαντά στο τηλέφωνο 2552-028-525 και πλέον είναι εξοπλισμένη με το H2 Blaster, ένα μηχάνημα που μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα στα εσωτερικά σημεία της μηχανής, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης, καθαρίζει τις βαλβίδες, γενικά βελτιώνει την ομαλότητα και παρατείνει τη ζωή και την ορθή λειτουργία της μηχανής. Τώρα, οπτικά ακουστικά όραση Center Χαρνίδης Δημήτρης, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Θα το βρείτε το κατάστημα οπτικών και ακουστικών όραση Center. Λανσάρει και το δικό του brand, το Moscow Mule σε γυαλιά ηλίου. Συμμετέχει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι μαζί μας πάντα είναι το κρεοτεχνείο Τόλης για την αξιοπιστία στα κρέατα. Την αξιοπιστία στα κρέατα, επειδή πρόκειται για τροφές, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι γι' αυτό. Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 είναι το κατάστημα. Ο Τόλης, ο Γκουδελίδης, είναι επίσης πολύ ευαισθητοποιημένος γι' αυτό. Παρακολουθεί, ενημερώνεται, συμμετέχει σε συνέδρια, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις για όλες αυτές τις τεχνικές οι οποίες χρειάζονται για να είναι κάποιος, πώς θα το πούμε, να νιώθει εντάξει απέναντι στους πελάτες, στους ανθρώπους που εξυπηρετεί. Οπότε μπορούμε να πούμε πως εκεί ελεύθερα με το χέρι στην καρδιά αγοράζεται το καλύτερο. Να πω ότι μαζί μας είναι το Παντρόν. Τώρα θα το πάω ανάποδα, δίπλα στο Χαρνίδι το Δημήτρη με τα οπτικά. Το Παντρόν απέναντι και αυτό από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Εκεί μπορείτε να βρείτε από καφέδες και ροφήματα μέχρι τα ποτά σας τη νύχτα, 20 ώρες το 24ωρο, για διασκέδαση, για ψυχαγωγία, για ανάπαυση. Τέλος, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm με τα δύο σημεία εξυπηρέτησης, ένα στην Ορεστιάδα, στην οδό Αναγεννήσεως, στον αριθμό 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, και το άλλο στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά προς τις εφημερίδες, αφού πούμε ότι έχουμε και την καλημέρα μας και να τον καλημερίσουμε. Έχουμε την καλημέρα του και να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Γιώργο από το Σπήλαιο, και ευχαριστήσουμε για τα σχόλιά του, λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν, λέει ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και μας σχολιάζει την προκαταβολή αυτή φόρου που τη δίνουμε, λέει, χωρίς να ξέρουμε αν θα δουλέψουμε του χρόνου. Αλήθεια είναι, πάνω κάτω κύριε Γιώργο, τα ίδια είπα και εγώ, γιατί να πω το πιο βασικό, δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε του χρόνου, αν θα υπάρχουμε του χρόνου. Για ποιο λόγο δίνουμε κάτι πριν εργαστούμε? Είναι μια προείσπραξη του κράτους για να μπορεί σε κάθε έκθεση, σε κάθε ΔΕΘ, σε κάθε, να κάνει τις όποιες εξαγγελίες ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Δυστυχώς είναι από αυτά τα μέτρα τα οποία τελικά δεν γίνονται ανταποδοτικά. Δεν γίνονται ανταποδοτικά. Είναι σαν και αυτό που λέμε με το πετρέλαιο. Είναι ψηλός ο φόρος για να μπορούμε να έχουμε pass, να πηγαίνεις να ψωνίζεις με το κουπόνι. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έχει τον Μανώλη Κοτάκη δίπλα ακριβώς πάντα στο λογότυπο της εφημερίδας. Εκβιάζει, λέει, με παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αυτό έχει βγάλει ως συμπέρασμα προφανώς από όσα εξήγηλε και από όσα είπε στην έκθεση ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κοτάκης. Αυτά λοιπόν συμπέρανε. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου, ο κεντρικός τίτλος, το κεντρικό θέμα. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχτηκε τα γουακ βιβλία δημοτικού που αποκαλύψαμε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Τι έλεγε το 2025... Πώς τα γύρισε εν ώψη κάλπης τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι περιπλανήσεις, οι αποτυχίες. Αξιοσημείωτες εξαγγελίες, ο κουμπαράς της νέας γενιάς και η μείωση των τεκμηρίων. Να, και κάτι θετικό που βρήκε η εφημερίδα. Λοιπόν, δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, τον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστοματική απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ξέχασε την ακρίβεια, τα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ, τον έμφυα, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ντροπή. Ούτε φέτος έδωσε ερώτηση στη Δημοκρατία.
1: Ναι, και άλλες εφημερίδες και άλλα μέσα εξέφρασαν παράπονα.
0: Πέρσι ήμασταν μόνο εμείς. Τα περιφερειακά τέλος πάντων, σε κάποιο βαθμό.
1: Ναι, τώρα δεν έδωσε στο NGR, ας πούμε. Ναι. Δεν έδωσε στο ντοκουμέντο, στη Δημοκρατία. Από αυτούς που έκαναν παράπονα. Προφανώς και μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία δεν είχαν και πρόβλημα να μην υποβάλουν ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, και ξέρεις, θα σου αυτά σου λέει, έδωσα στα νέα, ας πούμε. Ναι. Το ίδιο θα γράψει και πριν. Ναι. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό.
1: Από προσωπική εμπειρία θα σου πω, με αυτή τη λογική, ότι πέρυσι δεν έδωσε, ας πούμε, στο Ράδιο Εύρος, έδωσε στην ΕΡΤ 1, έδωσε στο ΕΡΤ News, στην ΕΡΤ 3. Και ξέρω εγώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
0: Εντάξει, δεν έχει την ίδια ιδιοκτησία αυτό. Ναι. Είναι τα αφηγήματά τους, τα ξέρουμε. Αυτό θέλω να δεν το δικαιολογώ. Λέω ότι τα μάθαμε το τι ακριβώς λένε. Να, όπως σχολίασε προηγουμένως και ο κύριος Γιώργος για την προκαταβολή φόρου. Ναι. Λοιπόν, πτώση Phantom. Θρήνος για τους δύο πιλότους. Πώς και γιατί έπεσε το F4E. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν το γιατί έπεσε. Ναι. Γερμανία, θρίαμβος του
1: AFD
0: στη Σαξονία, Anhalt, συντριβή για τον Merz. Γράψαμε ιστορία, είπε μετά τη νίκη του κόμματος του ο Ούρλιχ Ζίγμουντ.
1: Από ποια χώρα είναι αυτός, από πού κατάγεται?
0: Πακιστάνος.
1: Πόσο πιο γερμανικό όνομα, έτσι. Ούλριχ Ζίγμουντ.
0: Τι περίμενες δηλαδή, ο μετανάστης από την Κένια να είναι αυτός που θα ηγηθεί το?
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έτεινε, λέει, χείρα φιλίας προς τις άλλες δυνάμεις. Νέα πρόκληση, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο, επιδιώκει η Τουρκία. Αντιδρά στην κατασκευή φράχτη σε 7 σημεία στο Σουφλί.
1: Εντάξει, αυτά τα σημεία εντωμεταξύ, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι σημεία τα οποία. Πολλά από αυτά είναι και τα ανοιχτά σημεία του φράχτη, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Υπήρχαν μάλιστα και σε πολλές περιπτώσεις η συμφωνία της Τουρκίας στο να αναγερθεί ο φράχτης. Το τεχνικό εμπόδιο.
0: Το τεχνητό εμπόδιο, μάλιστα. Ναι. Πάντως τότε που το θέσαμε και εμείς, όχι για αυτά τα σημεία, δηλαδή το θέσαμε σε διάφορους, ότι μήπως απεμπολούμε κάτι για δύο λόγους. Από τη μία, πρακτικά και θεωρητικά και πρακτικά, όποιος πατήσει το χώμα από την από εδώ πλευρά του ποταμού, είτε είναι έξω από το φράχτη, είτε είναι μέσα από το φράχτη, πατά ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι. Τα δικαιώματά του είναι αυτά που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από την άλλη, βάζοντας ένα σύνορο εκεί, αύριο μήπως εγείρουν αξιώσεις για το ποτάμι συνολικά.
1: Ναι, όπως και να έχει, σου λέω, εκεί πέρα υπάρχουν όντως πολλά σημεία τα οποία είναι...
0: Κενά.
1: Και όχι ότι είναι κατασκευαστικό λάθος, επειδή υπάρχουν αυτές οι διακρατικές διαφορές.
0: Διώξεις για τον Ντάνιελ διαβάζουμε πιο κάτω. Στο εδόλιο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς. Μιχάλης Σάλας, χρειαζόμαστε μια ασπίδα και στην οικονομία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τέλος αυτή.
1: Τη χρειαζόμαστε και πιο πολύ, αλλά τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είδος ασπίδα θα είναι αυτή. Πυροβολούμε όποιον. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
1: Φυσικά και στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Τα θετικά έργα.
1: Ναι, έχουμε τον Πρωθυπουργό. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και εφημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τεκμήρια τέλος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, γράφει εδώ η εφημερίδα. Μείωση και στην προκαταβολή φόρου, αφορολόγητο πάνω από 22.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόπωση συνεισφορά του κράτους. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ από φέτος το Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 27 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Αν ξαναβγάλετε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έτσι, ναι. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 28 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Δεν λέει το ποσοστό εδώ πέρα, ντρέπεται.
0: Ναι, μάλλον.
1: Μισό της 100 είναι, άλλωστε.
0: Είπαμε, το βγάλαμε και με αριθμούς.
1: Τιμα αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Κατάργηση ένφια σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Μείωση 50% στις χρεώσεις οικό στους λογαριασμούς ρεύματος και νοικοκυριών από το 27% και 30% στις τιμές ρεύματος στην τριετία. Ανοίγω μια παρένθεση. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα οι περισσότεροι στον Εύρο το ξέρουν αυτό το μέτρο κατάργησης του ένφια, αλλά το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Το πιθανότερο είναι να ισχύει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να αφορά μόνο τον έμφυα της πρώτης κατοικίας. Ναι, αν δηλαδή στο χωριό έχετε και το σπίτι του παππού που το κληρονομήσατε, έχετε και καμιά αποθήκη και κάτι ξέρω εγώ άλλο, εκεί ο έμφυα θα πληρώνεται κανονικά.
0: Επίσης δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις κατά νου. Αν κάποιος έχει μία κατοικία μόνο, αλλά για κάποιο λόγο έχει απομακρυνθεί από το χωριό, νομίζω ξέρετε το ένφια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η κατάργηση του ένφια αφορά
0: όσους διαμένουν
1: και είναι η πρώτη τους κατοικία. Τουλάχιστον αυτό το μέτρο ισχύει στο
0: Ναι, το λέω γιατί ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μια κατοικία σε ένα χωριό, είναι η πρώτη του κατοικία δηλωμένη, αλλά για λόγους επαγγελματικούς αναγκάστηκε να πάει για κάποιο διάστημα την Αθήνα να δουλέψει. Νίκιασε εκεί,
1: άρα πρώτη του κατοικία είναι.
0: Μα γι' αυτό λέω. Δεν μένει όμως αυτή την περίοδο στο χωριό. Αυτό εννοώ κατά πόσο αυτό.
1: Δεν ξέρω αν υπολογίζεται τέλος πάντων αναλογικά. Δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι όταν θα υπολογίζει το ένφια θα βλέπει πού έχει δηλώσει ως κύριε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, να τα διορθώνουμε ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής. Νέο εθνικό στοίχημα, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Βολές κατά Σαμαρά, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί στο περίπτερο του ελεύθερου τύπου στη ΔΕΘ. Και εδώ ο Πρωθυπουργός λέει: η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια. Τα υπόλοιπα είναι αθλητικά. Και πιο κάτω, Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Φάντομ και σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του ΑΕΒΔ σε Σαξονία Anhalt.
0: Έκανα μια σκέψη τώρα. Λέει το τεκμήριο τέλους για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και το προηγούμενο δημοσίευμα που ήταν στο άρθρο που διαβάζαμε, είδαμε ότι είναι αυτοί 55.000. 55.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή από τους 700-800.000 που έχει χώρα, οι 55 είναι συνεπείς.
1: Ναι, και αυτού. Τι ορίζει το συνέπεια. Ναι. Αν χρωστάς ΦΠΑ, αν χρωστάς εργοδοτικές εισφορές.
0: Μάλλον όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Για να είναι με τόσο λίγοι συνεπείς, μάλλον όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Πάμε στα νέα. Πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύως. Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, έτσι, χωρίς να ξέρουμε βέβαια.
1: Στον κινητήρα του Φάντομ.
0: Του Φάντομ, ναι, όχι απώλεια ισχύως στα μέτρα. Γιατί, το γράφει πιο κάτω, γιατί έπεσε το Φάντομ. Δεν ήταν για γέλιο βέβαια. Η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ θέλουμε να σταθούμε λίγο. Δεν ξέρουμε αν οι πιλότοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να μην πέσει πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Δηλαδή, αν το γεγονός ότι δεν εκτοξεύτηκαν, έστω εκείνα τα δύο δευτερόλεπτα που το είχαν συνειδητοποιήσει, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις τα αντανακλαστικά τους λειτουργούν, γι' αυτό είναι εκπαιδευμένοι. θα μπορούσαν να εκτοξευτούν σε αυτά τα δύο δευτερόλεπτα. Δεν ενεργοποίησαν το σύστημα εκτείναξης των καθισμάτων, που σημαίνει ότι πολύ πιθανό απλά να προσπάθησαν να το κρατήσουν λίγο ακόμα στον αέρα, να ξεφύγει από το πλήθος. Κάνω μια υπόθεση. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση, ξυλώνοντας, λέει, και ράβοντας, πρώτα ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς, ξυλώνοντας τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε δεχόμενο συνεργασίας με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά, όχι για τίποτα άλλο, απλά γιατί δεν θέλουν εκείνοι. Τη Walk Agenda, διεμήνησε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, Walk Agenda. Το κράτος δικαίου υπεραμύθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, αλίμονο. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη, διαβάζουμε. Τώρα πάμε και στο κεράβοντας. Κουμπαράς, δημιουργείται ειδικό αποθηματικό για τα παιδιά με σύνδρομη και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 από φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 μεικτά ευρώ πάντα, επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 27. Και κάτω-κάτω διαβάζουμε ΕΣΠΑ για ταξιτζίδες και καταναλογία τεκμήριο. Δεν το είδαμε αυτό. ΑΕΦΔ, νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη. Σάρωσαν οι ακροδεξιοί στην Σαξονία Anhalt με 44%, διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά ανοιχτό το τραύμα. Ακίνητα, αναλυτικός οδηγός για προγράμματα και φορομπόνους. Αποστολή στη Βενετία, παγκόσμια πρεμέρα για την Ζακελίν Λέντζου. Φύγαμε να πάμε μακριά.
1: Όχι πολύ, στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε. Στις 8.30 φτάσαμε. Οπότε ακούμε τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Φορηγείτε και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

0: να που συνεχίσουμε εδώ στην πρωινή περιπολία. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει πια για τα καλά στο Σεπτέμβριο. Έχει δροσίσει κιόλα για το κλίμα. Τουλάχιστον το πρωί, πρωί γιατί το μεσημέρι και... κάνει κάψα.
1: Και αργά το βράδυ. Είπαμε, yeah. Είμαστε στο όριο περίπου της ισοπαλίας. Τις ίσες διάρκειας μέρας και νύχτας. Mm-hmm. Του...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα. Α, ναι, ότι λίγο αλλαγμένη είναι σήμερα η ροή μας. Δηλαδή, εμβόλυμα λέμε πράγματα.
0: Δεν
1: έχουμε
0: δεν
1: δηλαδή,
0: νομίζω
1: το,
0: να σας πειράζει.
1: Το τυπικό. Άλλωστε, πώς το λένε, αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, την εκπομπή τη συνδιαμορφώνουν και ακροατές. Δηλαδή, να, μας στέλνουν κάποια μηνύματα τα οποία και εμείς τα αναπαράγουμε. Στη συνέχεια μας γεννά και μας, γεννιέται και μας η διάθεση να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο.
1: Και τα σχόλια πάνω σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και η ενημέρωση πιο πριν των όσων είπε ο Πρωθυπουργός, όπως τα είπε, γιατί είπαμε πάντα τα βλέπουν από το δικό τους πρίσμα η κάθε εφημερίδα.
0: Είναι αλλά το... είναι και τοπικά ζητήματα. Τώρα, ας πούμε, δέχτηκα ένα μήνυμα από κάποιον φίλο Κροατή, ο οποίος λέει τι γίνεται με τα απορρίμματα στην πόλη και με τους κάδους, οι οποίοι κατά το άδειασμα χύνουν τα ζουμιά που έχουν συγκεντρωθεί και ζέχνουν. Και όντως, ας πούμε, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Ακόμα, όπως είπαμε, και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Και φαίνεται και στους δρόμους. Δηλαδή, άμα δεις εκεί που υπάρχει κάδος, δίπλα ακριβώς πάνω στο δρόμο, θα δεις και μια κοιλίδα με.
1: Βέβαια, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και εμείς με τις σακούλες. Ναι, γιατί ναι. Μια ανοιχτή σακούλα που έχει μέσα μια φέτα καρπούζιου, προφανώς και θα τρέξει. Σήμερα να τον πλύνουν τον κάδο, το απόγευμα να πας να το πετάξεις.
0: Καλά, το ζήτημα του πλησίματος των κάδων είναι
1: είπαμε,
0: άλλο.
1: Άρχισε
0: το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν πληθεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, θα πληθούν έτσι και λιώσουν από τη βροχή, γιατί έτσι και λιώσουν περισσότεροι καπάκια ανοιχτή, δεν έχουν. Ναι. Και ανοιχτή μένουν. Άλλο
1: θα
0: πληθεί τη
1: προπόνησή μας για τον μπάσκετ. Δηλαδή, περνάς με το αυτοκίνητο και έχεις ένα απόρριμα. Ναι. Το απορρίπτεις σε στυλ jumpsuit. Κατάλαβες.
0: Καλημέρα, Τζοάν, Σταυρούλα και Μπάμπη.
1: Πού να πάμε?
0: Πού θες?
1: Να υπενθυμίσουμε πρώτα τους φίλους μας Παντρών, καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, Πρόκου 1. Παραδίπλα του οπτικά ακουστικά όραση Σέντερ Χαρνίδης, δίπλα του ακριβώς, με σωτυχία που είπε και ο Γιάννης προχθές, με τα Moscow Mule, το μπραντ των γυαλιών ηλίου. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, με λοχαγού διαμάτη γωνία. Κρεοτεχνείο Τόλης, τα πιο λαχταριστά κρεατικά και απολύτως προσεγμένα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, λέτε 1924 και κερδίζετε 24% έκπτωση. Έτσι, γιατί θυμάστε την ημερομηνία που ξεκίνησε η επιχείρηση να τις εργασίες σας, τέλος πάντων. Και φυσικά Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, αναγεννήσεως 153 στην Οριστιάδα και Ορφέως 21 στο Διδημότυχο.
0: Ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη εφημερίδα.
1: Το μακελιό που το απαγγέλεις εσύ, συνήθως.
0: Συγγνώμη λίγο. Ναι, τα νέα τα είδαμε.
1: Okay. Τα είδαμε, το μακελιό είναι.
0: Το μακελιό. Έβαψαν τα χέρια τους με αίμα ηρώων. Μητσοτάκης Δένδιας. Κυβερνητικοί εγκληματίες με τα σαράβαλα φάντομ του Παπαδόπουλου. Οι φωνιάδες γλεντοκοπούσαν στη ΔΕΘ. Οι μανάδες νεκροφιλούσαν τα παιδιά τους. Και ο ιδιώτης μάζευε εκατομμύρια. Αυτό που σου λέγα ότι είναι ιδιωτική διοργάνωση.
1: Πάντως ο Δένδιας έφυγε από τη ΔΕΘ μόλις.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε.
0: Επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολούθησε στενά το όλο θέμα.
1: Και ο Δένδιας και ο Τασούλας.
0: Έγινε λόγος για απόκρυψη των ονομάτων των δύο νεκρών πιλότων μέχρι να ολοκληρωθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν το έχω διαπιστώσει εγώ.
1: Τα είδα. Η αλήθεια είναι ότι τα είδα χθες, αλλά δεν θυμάμαι αν τα είδα πριν την ομιλία ή μετά.
0: Συζητήθηκε και το γεγονός της ομιλίας, αν θα έπρεπε να γίνει ή όχι. Πολλά υπόθηκαν. Σκαμνή και στρατοδικείο για κρατικές επιχορηγήσεις εκμετάλλευσης μελοθάνατων πιλότων. Γράφει εδώ το μακελιό. Και πιο πάνω, σφοδρή αντίδραση πανεπιστημιακού μια απόπειρα φήμωσης επειδή μίλησε για μαφία. Τελείωσαν τα παραμύθια, κύριε Δημητριάδη, γράφει εδώ. Πολιτική αλητία κούλη στη ΔΕΘ. Ψηφίστε με για να σας δώσω ψίχουλα. Πρόστιχη παροχολογία, όλα για μετά τις εκλογές. 500.000 συνταξιούχοι χάνουν το 400 και αφιέρωμα Αρτέμις Μάτσας, ο ηθοποιός που ενέπνευσε όλους τους προδότες πρωθυπουργούς. Έξυπνα το έθεσε εδώ η εφημερίδα, της το δίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και αλλάζει η Ευρώπη με πρώτη τη Γερμανία, όλεθρος για Μέρτς, σαρωτική νίκη της δεξιάς AfD στη Σαξονία.
1: Ικανοποίηση βγάζει αυτό?
0: Δεν βγάζει κανένα συνέστημα.
1: Δεν βγάζει. Πάμε στην Εστία. Ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Τι λέει για τους πολίτες? Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, τη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό.
0: Πολύ μακριά είμαστε.
1: Τρομάξαμε τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πιερακάκης καταργεί τα τεκμήρια Χατζηδάκη. Τα τεκμήρια Χατζηδάκη που προεκάλεσαν τη ρήξη της κυβερνήσεως με τους ελεύθερους επαγγελματίες άρχισε να ξυλώνει το οικονομικό επιτελείο με επικεφαλή στον Κυριάκο Πιερακάκη με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Μάλιστα. Είναι μια θεώρηση και αυτή. Το άρθρο του Ευθύμιου Πέτρου γράφει: θυσιάστηκαν για να σώσουν τον κόσμο στην αεροπορική επίδειξη. Για να το δούμε αυτό, αν όντως αυτό που λέγαμε ότι υποψιαστήκαμε. Σε μια μέρα πένθους για την πολεμική αεροπορία θα έπρεπε οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνοι κονδυλοφόροι του διαδικτύου να επιδείξουν σεβασμό. Όμως λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του μαχητικού τύπου F4 ή Phantom 2 κατά την αεροπορική επίδειξη της Τανάγρας, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν περισπούδαστες αναλύσεις που εκτείνονταν από την παλαιότητα του αεροσκάφους μέχρι το γεγονός ότι η επίδειξη είχε διοργανωθεί από ιδιωτική εταιρεία. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για τα αίτια του δυστυχήματος. Η διερεύνηση είναι μια απαιτητική διαδικασία και θα πάρει χρόνο. Εν τω μεταξύ, καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί. Το γεγονός είναι ένα. Οι δύο πιλότοι προτίμησαν να κατευθύνουν το αεροπλάνο μακριά από τους θεατές, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα θύματα, αφήνοντας να εξανεμιστούν οι ολίγες ελπίδες επιβιώσεως των ίδιων δια της εκτινάξεως από τις θέσεις τους. Και για τον λόγο αυτό είναι άξιοι τιμής. Λοιπόν, διορθώσεις στα σχολικά βιβλία περί οικογενειών, υπεσχέθη ο Πρωθυπουργός. Οξία απάντηση Σαμαρά στον κύριο Μητσοτάκη. Και ένα άλλο ωραίο είδα που δεν ξέρω αν θα το δούμε σε εφημερίδα αργότερα. Μίλησε για το κόμμα του Τσίπρα, για τον Τσίπρα τον ίδιο, ο Πρωθυπουργός, λέγοντας... όχι, σε έχω δει κάπου, κάπως ξέρω... από με ένα τίτλο, με ένα στίχο τραγουδιού. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Και πήρε την απάντηση, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Λοιπόν,
0: της Ελλάς,
1: ναι. Και αυτό δεν κάνει της Ελλάδος, θα είναι της Ελλάς. Είναι άκλητο, δεν το ξέρετε. Στο άρθρο της στήλη της ημέρας, στο άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, λέει «Μετάραξε η τραγωδία» και αναφέρεται στην πτώση του αεροσκάφους. Παραδίπλα, η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει «Πρώτη με 44%
0: η ΑΕΠ,
1: 44,5% μην τις κόβουμε το μισό, γιατί το μισό είναι ένα σπουδαίο ποσοστό, το μισό τα 100.
0: Άλλος τόσο...
1: Όχι, τόσο θα μικρύνει και μισό τα 100 η εισφορά του.
0: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό ποσοστό.
1: Λοιπόν, πολιτική δούριου ύπου από την Τουρκία, το άρθρο του Απόστολου Π. Πέτροβα. Και πάμε στην Εσπρέσο.
0: Πάμε στην Εσπρέσο. Τελικά, Κυριάκο, έγινες πρωτοσέλιδο, γράφει εδώ πέρα. 90η ΔΕΘ μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο. Από τη σαβατιάτικη ατάκα του Πρωθυπουργού, πάλι καλά που δεν είμαι εγώ στο πρωτοσέλιδο, γιατί αν ήμουν, δεν θα ήμουν για καλό. Στο περίπτερό μας που έγινε viral, στο ιστορικό για την εφημερίδα μας Κυριακάτικο τέτα τέτ στο Βελίδιο. μίνι υπουργικό στο περίπτερο της Εσπρέσο, ευχές και από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Death by Night με την παρακάμερα της Εσπρέσο και η επίκαιρη ερώτηση από την Vivian Μπενέκου στη συνέντευξη τύπου για τον περιορισμό της χρήσης των social media από τους ανηλίκους και η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη που έβγαλε είδηση. Εντάξει. Α, και η incognito Kimberly σε ρετρό φρούριο, οι παρέες, τα καλέσματα, το πάρτι και το θερινό σινεμά που έγινε πίστα. Είμαστε. Mm-hmm. Αυτά όλα, έτσι, το ρεπορτάζ της Εσπρέσο από τη
1: Η οποία είχε από ό,τι φαίνεται ερώτηση.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση που λέγαμε με το in.gr. Η εφημερίδα των συντακτών. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Κάλπικο πακέτο.
0: Το κάλπι με άλλα γράμματα είναι, για να παραπέμπει σε κάλπι, έτσι. Κάλπι.
1: Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μόρφη επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο Κουμπαράς για τα νήπια. Προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των και προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης. Απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της εφημερίδας των συντακτών για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Μαζικότατες δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ είναι έτοιμη ατάκα που την κάνει σκόπι, πέσει και τη
1: χρησιμοποιεί. Κάθε χρόνο, ναι. Δεν έχουμε εικόνα από τι γινόταν εκεί, αλλά. Μπορώ να συμφωνήσω σε κάποια, αλλά σίγουρα όχι ότι η επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών σημαίνει ο κουμπαράς για τα νήπια. Οι εύπορες οικογένειες συνήθως δεν χρειάζονται κουμπαρά, γιατί δεν μπορούν να δώσουν μέχρι και 800.000 που λένε τα παιδιά τους.
0: Χωρίς, ναι, φόρο, σωστό,
1: χωρίς φόρο. Γερμανία σάρωσε το AfD στη Σαξονία, συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς, πανολεθρία για Merz και CDU. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Το άλλο είναι ποδοσφαιρικό και πάμε στην Κόντρα News.
0: Να δούμε λοιπόν τι γράφει και η Κόντρα στο σημερινό της φίλο. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή Κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Την απαρχή λοιπόν ενός αδυσόπιτου εμφυλίου στη δεξιά παράταξη σηματοδοτεί ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Την αρχή έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει αποκτήσει τεχνογνωσία για το πώς να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, το παρελθόν δεν ξεγράφει.
0: Ναι. Και σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Merz, σεισμό στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Από δίπλα τώρα, αυτό είναι από τα τραγικά, δηλαδή. Τέλος πάντων. Εμπεγμός, λέει, και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία ασθενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα.
1: Έτσι. Αυτό θα πηγαίνει σφαίρα.
0: Δηλαδή. Πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι. Πάμε λίγο παρακάτω, γιατί τα έχουμε δει και εδώ, έτσι. Γι' αυτό.
1: Ναι, και περιμένεις από τις οικονομίες μιας ζωής να κάνει δωρεά μια γριούλα ένας γέροντας, ας πούμε, για να.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά ανακαλύπτεις ότι δεν έχεις.
0: Και ξέρεις, μπορεί και το στενοφόρο να το στείλαν και χωρίς να έχουν προβλέψει,
1: ναι,
0: τη στέλεχωσή του.
1: Ναι, σίγουρα δεν έχει. Ναι. Περιμένουν. Έχει στρατό και έχει.
0: Στη Μεσσηνία.
1: Κάτι θα κάνουν. Κάνε κέντρο, λοιπόν, δεν έχει εκπαίδευση.
0: Τώρα ο Σαμαράς φταίει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος του έτους θα είναι μόνιμη η πλατφόρμα συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και δηλώνει η Μόσχα ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερού συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Σι. Προειδοποίηση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε και απαιτούν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Και έμπειροι οι δύο αεροπόροι, πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα. Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την πολεμική αεροπορία μετά τη συντριβή του F4 Phantom κοντά στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο έμπειροι αξιωματικοί της 348 μοίρας τακτικής αεροπορίας Άρης. Οι δύο χειριστές είχαν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης και συμμετείχαν σε πτήση επίδειξης στο πλαίσιο αεροπορικής εκδήλωσης.
1: Μάλιστα. Star Press,
0: ναι, ναι.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Τραγωδία στο Διόνυσο, αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας. Παράδειγμα, αυτή είναι η άτυχη Αιγύπτια Καλονή, πώς καταδικάστηκε σε θάνατο στην Αγχώνη. Α, πρόλαβα, το είδα το πρωί πριν έρθω αυτό. Λοιπόν, παρουσιάστρια τηλεοπτικού σοου στην το Mission Impossible στην TV της Αιγύπτου κατηγορείται και καταδικάστηκε μαζί με άλλους 11 για εμπορία ναρκωτικών, διακίνηση ναρκωτικών.
0: Ναι. Καταδικάστηκε σε θάνατο.
1: Σε θάνατο. Σε θάνατο, όλοι και οι 12. Ναι. Δια απαγχωνισμού. Την κρεμάσουν δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Και λέω, ατ καλά. Ατ, εδώ,
0: καλά, λες.
1: Εδώ είμαστε. Ναι, λέω, γιατί πόσο πίσω πρέπει να είναι μια κοινωνία, ένα σύστημα, πώς θα το πω, δικαστικό, τέλος πάντων ποινικό, που ακόμα υπάρχει ποινή θανατική την ώρα που αποδείχθηκε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Απλά...
0: Δεν σοφρονίζεται.
1: Ναι, ο Τεθνεών.
0: Βέβαια, είχαμε μια κουβέντα.
1: Δεν φοβούνται οι άλλοι.
0: Είχαμε μια σχετική συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο πάνω σε αυτό το θέμα και λέγαμε στην Ελλάδα οι άλλοι που ήταν μοντέλο που την είχαν συλλάβει για ναρκωτικά.
1: Την Ινδονησία που ήταν.
0: Την προσλάβαμε στην αστυνομία. Δηλαδή, πόσο μπροστά είμαστε κι εμείς.
1: Είμαστε ανοιχτή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα. Αλλά και αυτοί στην Αίγυπτο και οπουδήποτε ξέρουν ότι επισύρει την ποινή του απαγχωνισμού αυτού του είδους η παράβαση. Σταμάτησαν, δεν σταμάτησαν την κάρτα. Άρα,
0: σωστά.
1: Στα 40 λύθηκε το μυστήριο με την περιουσία της ηθοποιού, λέει. Ποιος παίρνει το ρετυρέ της κοντού, η σιωπή του ανιψιού της και το μνημόσυνο που δεν έγινε ποτέ. Στο κέντρο, σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση της ιδιωτικής Athens Fly Week, Flying Week με το δημόσιο. Ποιοι φταίνε για τα αδικοχαμένα παλικάρια. Ο ένας αφήνει πίσω 5χρονο γιο, ο άλλος θα βάφτιζε την κόρη του σε 6 μέρες. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ποδήματάς, διοργανωτής της μοιραίας φιέστας. Λοιπόν, δεν τήρησε τα μέτρα ασφαλείας στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φταίει μια διοργάνωση για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν ξαναγυρίζει στη τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Να βάγει η επιστροφή. Η διαφωνία με τον Α και το άδοξο τέλος. Κλαίει η Κέτη Κωνσταντίνου από τον ουρανό. Δρόμος πήρε το όνομά της. Τιμή στη γενέτειρά της ύστερα από 1,5 χρόνο. Και 45 παιδιά παρκαρισμένα εντός εισαγωγικών στα νοσοκομεία. Τι αποκάλυψε το κατεψυγμένο μωρό. Κακοποιημένα με κάθε τρόπο, υποσιτισμένα και αφρόντιστα.
0: Αυτή είναι μια άλλη σκληρή πραγματικότητα.
1: Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα θα πάμε στο διάλειμμα, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Μήπως και το χωνέψουμε.
2: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ραδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ραδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλεια.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο

25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Να συνεχίσουμε, την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο σε κάτι σημαντικό που αφορά και τις μέρες που περάσανε, καθώς είχαμε αρκετές εκδηλώσεις πυρκαγιών στην περιοχή. Είχαμε μια επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία εδώ της Ορεστιάδας, η οποία απίφθαινε μια έκκληση προς τους αγρότες. Μια έκκληση που αφορά την διαδικασία καθαρισμού των κοπτολιβαδικών εκτάσεων. Λοιπόν, με αφορμή που περιστατικό που σημειώθηκε προχθές, όταν κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους αγρότες να μην προχωρούν σε τέτοιους ίδιους εργασίες αυτές τις μέρες όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε αυτόφορη σύλληψη του αγρότη, ο οποίος με τον καταστροφέα τέλος πάντων πήγε να καθαρίσει το χωράφι του, και ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι η κοπή κοπτολιβαδικών εκτάσεων εγκυμονεί ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ειδικά αυτή την περίοδο, και η έκκληση είναι σαφής: αποφεύγουμε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, και πιο συγκεκριμένα αυτή η εργασία, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Πόσο λοιπόν είναι ψηλά ο δείκτης επικινδυνότητας? Συγκεκριμένα σήμερα είμαστε στο κίτρινο.
0: Στο κίτρινο.
1: Πόσο λοιπόν είναι ψηλά, αποφύγεται να κόβετε χόρτα.
0: Δεν είναι θέμα αποφύγετε, απαγορεύεται ρητά.
1: Δεν πρέπει να αποφευχθεί. Και γιατί κινδυνεύετε, αγρότης να συλληφθείτε.
0: Συνελήφθη. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου.
1: Πέρα από την ταλαιπωρία όμως του αυτοφόρου και το οποιοδήποτε κόστος, το σημαντικότερο είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για να πιάσει φωτιά. Δηλαδή, ένας πυνθύρας αρκεί, όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, ένας πυνθύρας που μπορεί να πεταχθεί ακόμα και από το χτύπημα ενός μεταλλικού αντικείμενου πάνω σε μια πέτρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή να μην είναι καν μηχανή που δουλεύει, αλλά να πεταχτεί ένας πυνθύρας ακριβώς γιατί ένα μεταλλικό χτύπησε πάνω σε μια πέτρα που ήταν μέσα στο χωράφι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, πρωινή περιπολία ακούτε εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. radioevros.gr για να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Και φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας ζωντανά στο Facebook και να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Παρακολουθήσαμε εμείς.
0: Από
1: το Facebook.
0: Εμείς τη ζούμε από μέσα.
1: Το Facebook, αν ήρθε κανένα μήνυμα, κανένας φίλος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων, των πρωτοσέλιδων. Πάμε στην Political, η οποία γράφει πάνω-πάνω: οδηγός επιβίωσης για όσους χρωστούν τα 12 SOS για να προστατεύσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό, τα ψηλά γράμματα και οι παγίδες για τους οφειλέτες. Η στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή αναφέρει το νεόκοπο παλικάρι που βλέπει τον κόσμο αφιψηλού, το tête-à-tête με τον Πρωθυπουργό στο περίπτερο της Political Media Group, δικαίωση του Political Incorrect για το γενναίο πακέτο στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων. Τι πήραν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Από το μεθεπόμενο χρόνο τα 500 ευρώ.
0: Γιατί λίγο.
1: Μεγάλη γενναιότητα. Γιάννης Μπρατάκος για τις εξαγγελίες. Αποτελούν ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο πρόεδρος του ΕΒΑ αναγνώρισε τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά ζήτησε ισχυρότερο κίνητρο.
0: Καλά, τώρα κοροϊδευόμαστε τώρα. Ναι. Ο Μπρατάκος, ο πρώην υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό, περίμενε κανείς, ας πούμε, να επικρίνει τις.
1: Ναι. Θα πει δεν ήταν καλά.
0: Ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό του συγκεκριμένου πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ζήτησε περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις και μείωση των επιβαρύνσεων, και αυτό είναι copy του κάνεις paste κάποια στιγμή στη δήλωσή σου. Ναι. Γιατί πάντα το λένε αυτό οι βιομηχανοί, βιοτέχνες. Βιομηχανοί, έτσι, Ελλήνων βιομηχάνων είναι αυτό. Ναι. Τώρα, οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί ποτέ αυτός ο χάρτης δεν είναι σιδηροδρομικός, ας πούμε, είναι οδικός χάρτης. Το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά. Από την αριστερή στήλη, αποκάλυψη για τη συντριβή του Φάντομ. Τι θα είχε συμβεί αν έπεφτε 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Όλα όσα έγιναν πριν από την πτώση του αεροσκάφου στην Τανάγρα. Το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, άλλη είδηση, καταγγελία Καμπανάκη του 2020 και τα παιδιά που έμειναν απροστάτευτα. Πόλεμος στο Ιράν, σε 3 άξονες στο σχέδιο Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται μια νέα στρατηγική για την περιοχή. Πάμε στην απογευματινή.
0: Να πάμε και στην απογευματινή, να τελειώνουμε με τις εφημερίδες. Λοιπόν, τι γράφει η σημερινή απογευματινή? Παρεμβάσεις, λέει Μητσοτάκη, με στόχο την αυτοδυναμία. Ωραία, το πάει εδώ πέρα στο εκλογικό. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια.
1: Φθηνότερο ρεύμα από το οίκο.
0: Ναι. Αφορολόγητο έως 20.000 για αγρότες και τρίτεκνους. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% από το 55%. Όφελος για 150, σκέψτε τώρα, αν το 0,5% είναι ένα σημαντικό ποσοστό, το 5% της μείωσης προκαταβολής φόρου τι είναι?
1: Το είναι μεγαλύτερο. Σε απόλυτους αριθμούς είναι
0: δυστυόρατο.
1: Δυστυόρατο.
0: Λοιπόν, όφελος για 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην επαρχία.
1: Είδε, δεν ήταν 55, 155 ήταν.
0: Αυτό την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην επαρχία το είδαμε.
1: Όχι.
0: Δεν το είδαμε.
1: Όχι, δεν το είδαμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Okay. Δεν είναι καλό.
1: Δεν
0: καλό.
1: Είναι το έμφυα, αλλά θα λέει ότι σε αυτά τα τα μικρά χωριά, όπως περίπου στο στυλ του έμφυα θα είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε κοινότητες, σε οικισμούς κάτω των τόσων ανθρώπων, να μην έχει τέλος, ναι, να μην υπάρχει τέλος επιτιδεύματος.
0: Μπορεί να το θέσουμε σωστά, τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, τα ξεκάθαρα μηνύματα προς Τσίπρα για το rebranding που πήγε τζάμπα, Σαμαρά για το know-how καταστροφής της παράταξης και Ερντογάν για 12 μίλια και πόντιση του καλωδίου. 6 δεσμεύσεις για επόμενη τετραετία. Ανεργία κάτω από το 6%. Ρυθμός ανάπτυξης πάνω από το 2%. Μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ. Και βασικός στα 1.000 ευρώ το 2028. Οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 65 δις. Το χρέος κάτω από 120% το 2029.
1: Σκληρές,
0: σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Τώρα λίγο πιο πάνω έχουμε σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AFD, διπλωματική αποστολή σε Μόσχα, Κίεβο από Ουάσιγκτον και Θεσσαλονίκη 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Πώς θα μεταμορφωθεί το ιστορικό κέντρο μετά τη δημιουργία του υπαίθριου μουσείου στην πόλη. Τανάγρα, τα σενάρια της συντριβής των δύο της συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους, τι αναφέρουν στην απογευματινή στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, στόχος η ανέβρεση του μαύρου κουτιού. Δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο.
1: Δεν ξέρω, κόπηκε, πετάχτηκε, έκανε, θα το βρουδένει και στο βυθό της θάλασσας.
0: Ελεύθερη ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Έλγιν των Καλαμών πριονίζει το Μητσοτάκη.
0: Ο Έλγιν των Καλαμών.
1: Ναι, είναι ο Σαμαράς αυτός. Πώς ο Σαμαράς επιχειρεί να ανατρέψει τον Πρωθυπουργό πριν τις εκλογές. Ο Κυριάκος υπογράμμισε την τεχνογνωσία του Μεσίνιου στο να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πλάκωσαν και οι ΛΟΑΤΚΙ και θέλουν πίσω τη γουόκα τζέντα. Τα μέτρα της διεθνούς έκθεσης, τι παίρνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και έχει ένα άγαλμα Κυριάκος, ο σύγχρονος, εδώ ένα άγαλμα μπροστά στην Ακρόπολη τύπου, πώς να πούμε, Ρωμαίου αυτοκράτορα, και το Σαμαρά με ένα πριόνι χειρός να τον πριονίζει. Παραδίπλα, αθάνατοι έχοντας τη φωτογραφία των δύο πιλότων, και από τη Σμύρνη στα Σεπτεμβριανά, να γιατί ο Ερντογάν θα μας επιτεθεί πριν την ασπίδα του Αχιλλέα. Νύχτα πάντα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τα εμβόλια στις ταυτότητες, λέει, από την υγειονομική στην ψηφιακή υποχρεωτικότητα, ο κοινός παρουσιαστής είναι η ελευθερία του προσώπου.
0: Φαντάζομαι ο κοινός παρονομαστής, ναι. Σε πρόλαβα. Αυτά
1: Δεν πρόλαβες.
0: Όχι.
1: Α, ναι, πήγες όμως να με προλάβεις.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μια εικόνα. Έβαλε σήμερα ο Αρκάς σήμερα το πρωί. Και δείχνει τον χάρτη της Ευρώπης, όπου με κέντρο, ας πούμε, τη Σαξονία και το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα, να υπάρχει ένα σκοτάδι το οποίο πώς θα το πω, εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά όσο απλώνεται αχνοφαίνεται. Και λέει, το ποτέ ξανά ξεθοριάζει και πίσω του αχνοφαίνεται το ξανά.
1: Το ξανά, ναι, το είδα και εγώ.
0: Πολύ εύστοχη η σημερινή, ας πούμε, δημοσίευση του σκητσογράφου. Γιατί θα πρέπει να μας θορυβεί αυτή η εξέλιξη στην Γερμανία.
1: Και να ρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι έχουμε τόσο κοντή μνήμη.
0: Και τόσο κοντή μνήμη και τόσο μίσος, εγώ θα πω.
1: Πέρασαν δύο γενιές και στην τρίτη γενιά, ας πούμε, ήταν αρκετή η τρίτη γενιά για να ξεχαστούν οι θηριωδίες των Ναζί.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στην περίπτωση Κυριάκου Μητσοτάκη και Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καθώς χθες είχαμε και την συνέντευξη τύπου και τον Εύρο, τέλος πάντων, εντάξει, όχι τον Εύρο, το Thraki.net εκπροσώπησε η δημοσιογράφος η Μαρίνα Κονδύλη, η οποία απίφθινε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, είχε τη δυνατότητα να απευθύνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό, και αυτή είχε να κάνει με την παραίτηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι σέβεται τον Σταύρο τον Μπαίνο, μας βοήθησε πολύ στη Βόρεια Εύβοια και στη Θράκη, αλλά δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει, και περιέγραψε τη δική του αποτίμηση για την περιοχή, δίνοντας έφαση για μία ακόμη φορά στη διαφορά μεταξύ Νοτίου και Βορείου Εύρου. Η Αλεξανδρούπολη, λέει, είναι μία πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημά μας πάντα ήταν η σύγκληση του Βόρειου με τον Νότιο Εύρο, αλλά εκεί όσα έχουμε δεσμευθεί τα υλοποιούμε.
1: Ναι, έτρεξε, ας πούμε, το πρόγραμμα για τις 10.000 μετεγκατάστασης.
0: Αναφέρθηκε και σε αυτό. Mm. Αλλά πρώτα να πούμε ότι έκανε μια ειδική αναφορά στο τμήμα ψυχολογίας στο Δημότυχο και στην κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα, η οποία είπε πως ξεκινάει. Ναι, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Δεν φαίνεται από εδώ.
0: Φυσικά και υπάρχει κρίσιμη εκκρεμότητα της νομικής ίδρυσης του τμήματος.
1: Είναι που πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, να το υπογράψει.
0: Είναι που πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που είπες εσύ, λέγοντας ότι ξεκίνησε από τον Εύρο. Okay. Υπάρχουν, λέει, κάποιοι πρώτοι συμπολίτες οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί.
1: Γεια σου Γιάννη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας.
0: Και τώρα για τη Δαδιά. Είπε ότι επιθυμεί να την επισκεφθεί ξανά σύντομα, καθώς την αγαπάει πολύ την περιοχή, και έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Όντως έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα με τα κορμοφράγματα και, και τον καθαρισμό, και τέλος πάντων έχουμε και τα θετικά στοιχεία που έρχονται από τη φύση την ίδια, η οποία αναγεννάται και επιστρέφει και η πανίδα στο δάσος. Τώρα για τον σιδηρόδρομο, είπε ότι η δέσμευση για το τρένο προχωρά.
1: Η δέσμευση προχωρά, ναι, ναι, ναι, για το τρένο.
0: Βέβαια, εμείς από το 23 τώρα διάβρος με τον Νίκο Πατούνα είχαμε απευθύνει ερώτημα, ο οποίος είχε εκφράσει το όραμά του για τη δημιουργία ενός προαστιακού σιδηροδρόμου που θα συνδέει γρήγορα και με ασφάλεια το Βόρειο Εύρο με την Αλεξανδρούπολη. Είχαμε ακούσει και το Συρίγου να λέει εδώ ότι ορίστε θα μπει αυτό το τρένο και θα μπορείτε να πηγαίνετε στην Αλεξανδρούπολη να δουλέψετε.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε τότε τον κύριο Πατέρα, που νομίζω τώρα κάπου τον είδα και υπόδικο να διώκεται κάτι, που ήταν ο πρόεδρος του
0: Τρένο ΣΕ, λοιπόν, ναι,
1: και είχε πει γιατί για το πλάνο που είχε ο ΣΕ συνολικά, σε όσα κομμάτια και ανέσπασε, ότι σε μία δεκαετία θα υπήρχε τουλάχιστον η διπλή γραμμή, θα υπήρχε, τότε λέγανε ακόμα και για, πώς το λένε, την ηλεκτροκίνηση, τηλεδιοικήσεις και όλα τα σχετικά. Το πλάνο υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Το σχέδιο υπήρχε. Η χρηματοδότηση από ό,τι είχε πει ήταν εξασφαλισμένη. Οι διοικήσεις μπορεί να άλλαξαν.
0: Ναι.
1: Αλλά παράλληλα με όταν φεύγει η διοίκηση, φεύγουν και τα πλάνα.
0: Μα δεν είπαμε. Ήρθε ο Ντάνιελ και είπαν από διπλή γραμμή σε μονή θα το κάνουμε.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Άντε σε μονή. Άλλαξε κάτι. Πού και αυτό.
0: Ναι. Εκεί που ήταν να δοθεί 1,1 δις για την κατασκευή της διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής, πέσαμε περίπου στο μισό δις. Στα 497 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια.
1: Ωραία. Χάσαμε μια γραμμή. Τα υπόλοιπα γιατί δεν.
0: Είπαμε. Το όραμα προχωράει.
1: Το όραμα όμως.
0: Ναι.
1: Εν τούτο νίκα που λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και σχετικό άρθρο στο radiovros.gr έτσι που σχολιάζει και ο Νίκος την χθεσινή απάντηση του Πρωθυπουργού. Τώρα πάμε να ακούσουμε μουσική, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τον καιρό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα

0: πρωινά στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά στους φίλους που στηρίζουν εδώ την εκπομπή. Αρχικά στο Παντρόν, το Παντρόν, το οποίο είναι ένα καφέ μπαρ που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από την πλατεία. Εκεί περνάτε όμορφες στιγμές, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο. Δίπλα ακριβώς στο Παντρόν είναι τα οπτικά ακουστικά όραση center του Χαρνίδη του Δημήτρη, ο κατάστημα το οποίο λανσάρει και το δικό του μπραντ σε γυαλιά ηλίου, το Moscow Mule. Να το έχετε υπόψη σας. Τώρα επεκτείνεται.
0: Εκτίθεται και στη ΔΕΘ.
1: Ναι, εκτίθεται και στη ΔΕΘ. Τώρα επεκτείνεται και στο χώρο των ακουστικών. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία εξυπηρέτησης. Ένα στην Ορεστιάδα, δίπλα στην πιάτσα των Ταξία, αναγεννήσεως 153. Με τηλέφωνο το 2552025331, μετά τις 9 η ώρα, δηλαδή έχει αρχίσει τη λειτουργία του, και ένα στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Την παρέα μας υπάρχει η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού Διαμάτη Γωνία, ενισχυμένο πλέον με το H2 Blaster, το μηχάνημα που καθαρίζει τα εσωτερικά την μηχανή από την καρβουνίλα, από γενικά τους θαλάμους καύσης, τις βαλβίδες και τα λοιπά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης, με τα πιο αξιόλογα, πιστοποιημένα, εξαιρετικής ποιότητας κρέατα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου αν πάτε και αναφέρετε το 1924, που είναι το έτος που πρώτο άνοιξε τις πόρτες του για το καταναλωτικό κοινό, κερδίζετε έκπτωση 24%. Αυτά λοιπόν από τους φίλους μας, ελπίζω να μην παραλείψα κανέναν, και να πάμε να δούμε τα του καιρού.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα του καιρού, αλλά εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπαμε νωρίτερα, γιατί είναι περίοδος αγροτικών εργασιών, είναι η περίοδος που πολλοί αγρότες βγαίνουν και εκτελούν τις κόπτο-λιβαδικές εργασίες. Απαγορεύεται πρώτα απ' όλα και είναι άκρος επικίνδυνο. Είχαμε την σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία ενός αγρότη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που το μηχάνημά του ουσιαστικά προκάλεσε τη φωτιά εκεί μεταξύ Αμόβουνου, Χανδρά, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Θέλει προσοχή, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει όλη τη Θράκη σήμερα στον υψηλό δείκτη κινδύνου. Μάλιστα, εντάξει, η Θράκη και η Καβάλα βλέπω είναι στον υψηλό κίνδυνο. Η Θάσος είναι στον πολύ υψηλό.
1: Κόκκινο.
0: Όχι, όχι. Έχουμε εκείνη κατάσταση συναγερμού.
1: Α, λέτε, τον πορτοκαλί δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, υψηλή κατάσταση, πολύ υψηλή μάλλον, είναι στην Θάσο και στη Χαλκιδική. Εύβοια, Αττικοβιωτία, Βόρεια Πελοπόννησος, όλη Κρήτη, όλα τα Δωδεκάνησα σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Και θα δούμε και τις θερμοκρασίες τώρα από την πρόβλεψη του καιρού, ότι είναι πολύ υψηλές και ιδανικές για να ξεκινήσει μια φωτιά και να επεκταθεί.
1: Και αν υπάρχουν και αέριδες, παραδείγματος χάρη εδώ στη Σαμοθράκη βλέπω 5 μποφόρ, τα οποία είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη κυρίως της πυρκαγιάς, της όποιας πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Οπότε αν επικρατεί κάτι αντίστοιχο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, λογικό είναι, ή αν προβλέπεται να επικρατήσει κάτι αντίστοιχο, λογικό είναι να υπάρχει έντονη συστολή και φόβος και, πώς θα το πω, κατάσταση επιφυλακής και εγρήγορσης.
0: Ναι.
1: Να πάω στη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Έφυγα.
0: Τώρα βλέπω στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα ο άνεμος κινείται με 24 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι,
1: ναι, για τις 12 το μεσημέρι λέει, ας πούμε 35 χιλιόμετρα την ώρα, 5
0: είναι 4 από 4. 4 από 4 είναι τώρα, 5
1: ναι. Θα πάει, ναι, ναι. Και με ρηπές που φτάνουν και τα 50, θα φτάνουν και τα 55. Λοιπόν, καθαρός ουρανός, να μην το επαναλάβουμε αυτό, και σήμερα και αύριο διαρκώς στην Σαμοθράκη, 27 βαθμοί στις 12, 29 βαθμοί στις 3, θα πέσει λίγο άνεμος, αυτό που είπε ο Γιάννης ξανά, στα 4 μποφόρ και 24 χιλιόμετρα την ώρα. Στις 6, 28 βαθμοί πάλι με 4 μποφόρ και ξανανεβαίνει στα 5, στις 9 η ώρα με 25 βαθμούς Κελσίου, παραμένει στα 5 μποφόρ και τα μεσάνυχτα με 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί, 22 βαθμοί για την έναρξη της ημέρας στις 9, 5 μποφόρ βορειοανατολικού. Και υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία 29 βαθμοί στις 6 η ώρα το απόγευμα με 4 από φόρ βορειοανατολικού και καθαρό πάντα ουρανό.
0: Μάλιστα.
1: Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 26,9. Ήδη έχει ανεβεί αρκετά υψηλά. Θα φτάσει στους 29 στις 12. Όλη τη μέρα θα έχει καθαρό ουρανό η Αλεξανδρούπολη και ανέμους που θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ. 32 είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που προβλέπεται εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Στους 31 θα πέσει στις 6 το απόγευμα. 26 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 9 το βράδυ απόψε στην Αλεξανδρούπολη. Τα μεσάνυχτα θα πέσει στους 23, ενώ αύριο το πρωί, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα η Αλεξανδρούπολη θα έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 27 μέχρι τις 12, ενώ 31 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για το μεσημέρι στις 3. Κατά κάτι δηλαδή, μικρότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα για την πρωτεύουσα του νόμου. Αύριο οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ εκεί.
1: Μια παρόμοια κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τους ανέμους, θα παρατηρήσουμε και στο Σουφλί, καθώς έχει και σήμερα και αύριο καθαρό ουρανό, με κάτι συννεφάκια λίγα που θα περάσουν πρόσκαιρα στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα. Άρα λοιπόν να το δούμε ότι 28 βαθμοί θα είναι η θερμοκρασία στις 12 το μεσημέρι, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα, τους 31 βαθμούς θα αγγίξει στις 3 με 4 από φόρ βορειοανατολικού και τους 30 στις 6 με 4 από φόρ βορειοανατολικού, ώρα που θα υπάρχει και μια πολύ μικρή συννεφιά. Στις 9 το βράδυ 24 βαθμοί και 4 από φόρ ανατολικού ανέμου και τα μεσάνυχτα 21 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ βορειοανατολικού. Αύριο το πρωί με εξίσου καθαρό ουρανό, 20 βαθμοί για το ξεκίνημα της ημέρας στις 9 και 3 από φόρ βόρειο ανέμου, ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 30, κατά ένα βαθμό λιγότερο από σήμερα, στους 30 στις 3 το μεσημέρι με 4 από φόρ βόρειο ανατολικού ανέμου. Να πάμε στο Δημότυχο.
0: Να πάμε στο Δημότυχο, να καλημερίσουμε όμως πρώτα την Μαρία που μας ακούει από Ρεστιάδα. Λοιπόν, στο Δημότυχο αυτή την ώρα έχει 24 βαθμούς Κελσίου χάρη και 3 μποφόρ ανέμου βόρειου. Θα ανέβει στους 28 βαθμούς περίπου στις 12. Στις 3 το μεσημέρι που θα έχουμε και την υψηλότερη θερμοκρασία, αναμένονται λίγα σύννεφα πάνω από τον ουρανό του Δημοτήχου. Όχι τίποτα ανησυχητικό, θα πυκνώσουν μάλιστα κιόλας λίγο αργότερα και στις 6, εκεί θα έχει 29 βαθμούς, αλλά δεν θα φέρει κάποια βροχή, βροχή που έχουμε να δούμε πολύ καιρό, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι τις 6 το απόγευμα, μετά γυρίζουν σε ανατολική, ενώ στις 9 το βράδυ προβλέπονται 24 βαθμοί Κελσίου για το Δημότυχο και 21 βαθμοί για τα μεσάνυχτα. Το πρωί λοιπόν της Τρίτης στις 9 η ώρα η πόλη του Δημοτήχου προβλέπεται να έχει 20 βαθμούς Κελσίου με 3 από βόρειες διεύθυνσης άνεμο. 26 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι αύριο και 29 υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα. Εν τω μεταξύ, επειδή βλέπω και τα συμβολάκια, τα κουνουπάκια σαν να ξαναπήραν την πάνω βόλτα τις τελευταίες μέρες. Σαν να υπήρχε μια ύφεση η οποία...
1: Υπήρχε μια ύφεση, ήταν καταγεγραμμένη ας πούμε όντως, αλλά τώρα δεν ξέρω. Δεν έτυχε να καθίσω σε εξωτερικό χώρο το Σαββατοκύριακο έτσι βράδυ, οπότε... Λοιπόν, να ανέβουμε και προς την περιοχή μας, προς την Ορεστιάδα, για να ολοκληρώσουμε μετά του καιρού. Καθαρός ουρανός στις 12 η ώρα με 28 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και 3 από φόρ ανατολικού ανέμου. Λίγα σύννεφα στις 3 με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα στις 6 με 4 από φόρ ανατολικού ανέμου και 29 βαθμούς. 24 βαθμοί στις 9 το βράδυ με 4 από φόρ ανατολικού και καθαρό ουρανό. 21 βαθμοί στα μεσάνυχτα με 3 από φόρ ανατολικού ανέμου και επίσης καθαρό ουρανό. Να και τα συμβολάκια για τα κουνούπια που λέει ο Γιάννης. Καλά κρατούν εδώ. Αύριο πρωί στις 9, 20 βαθμοί Κελσίου, 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός. Και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την πόλη της Ορεστιάδας, 30 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι, με 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και εξίσου καθαρό ουρανό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε το ρόλο της Σταυρούλας Αγελαδαράκη. Λοιπόν, γιατί δεν θα την έχουμε σήμερα μαζί μας. Εκτάκτος, από αύριο κανονικά. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο θέμα που απασχολεί την παγκόσμια ειδησιογραφία σήμερα, είναι η επιτυχία του AfD στις εκλογές στη Γερμανία. Βέβαια, έχουμε τώρα μια τελευταία ενημέρωση που λέει ότι το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD αυτό σημαίνει, επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στην Σαξονία Anhalt, μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου, που θα το επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Υποδεικνύουν τα αποτελέσματα λοιπόν της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται.
1: Είπαμε ότι ήταν 42 χρειαζόταν βουλευτές και παίρνει 39 τουλάχιστον με τα χθεσινοβραδινά, όπως το είπαμε το πρωί αυτό, και ήταν 84 στο σύνολο, 83 του κοινοβουλίου του.
0: 43,8% λοιπόν
1: των
0: ψήφων συγκέντρωσε σύμφωνα με τα τελευταία ενημέρωση. Και το ποσοστό των χριστιανοδημοκρατών υποχώρησε στο 17,2%. Τώρα, η επιτυχία αυτή του AfD άνοιξε και τις ορέξεις σε κάποιους που βρίσκονται στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, και αναφέρομαι στον Βίκτορ Όρμπαν, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο οποίος καλωσόρισε την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Σαξονία Anhalt, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη βραδιά για την Γερμανία και την Ευρώπη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μια τεράστια βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Στο X τα έγραψε αυτά. Συγχαρητήρια στην Αλίς Βάιντελ, τον Ούλριχ Ζίγμουντ και ολόκληρη την AfD για τη σαρωτική νίκη του στη Σαξονία Anhalt. Προσδεθείτε, αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Αυτό ακούγεται απειλητικό, αλλά όταν σε ένα κρατήδιο ο ένας στους δύο πολίτες του είναι φασιστικής ιδεολογίας, ναι, μπορεί κανείς να φανταστεί και τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, να πούμε επίσης, είπαμε υποκαθιστώντας το βαθμό που μπορούμε το ρόλο της Σταυρούλας, ότι το αεροδρόμιο της Τζακάρτα και άλλα 6 αεροδρόμια στην Ινδονησία είναι κλειστά λόγω ηφαιστειακής έκρηξης. Θα μου πείτε, δεν είχαμε σκοπό να ταξιδέψουμε προς τα εκεί, αλλά είναι μια είδηση. Βλέπουμε πλέον ότι τα ηφαίστεια, θυμάσαι εκείνο,
0: έχουν ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, θυμάσαι εκείνο στην Ισλανδία με το όνομα, ναι, σιδηρόδρομο, ναι, που πόσο καιρό ήταν κλειστά όλα στην Ευρώπη. Είναι καταστάσεις που είναι δύσκολες.
0: Και πριν πόσο ήταν, 1-2 μήνες στη Μάλτα που είχαμε την Έτνα.
1: Ναι, ναι, προς τα κάτω πήγε. Έπεσε ανεξέλεκτη για 8η ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα και μάλιστα χθες είχε αναζωοποιηθεί αρκετά και δίνουν τιτάνια μάχη οι πυροσβέστες προκειμένου να την τιθασεύσουν. Τι άλλο μπορούμε να δούμε?
0: Έχω ένα πλήγμα της Ρωσίας σε ένα πλοίο χθες στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, για το οποίο ανακοίνωσαν πως έφερε στρατιωτικό φορτίο. Αυτά μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στο λιμάνι Ισμαήλ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα το πρωί εγκαταστάσεις φόρτωσης με την ίδια πηγή, τέλος πάντων. Θα δούμε λίγο και τον αγαπημένο μας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός σχολίασε την επιτυχία του AfD. Ανάρτησε, λέει, ένα γράφημα στο προσωπικό του social media, το Truth Social, που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη του κόμματος AfD στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt. Οι σχέσεις της AfD με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Donald Trump είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα την προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των εθνικών εκλογών του 25 στη Γερμανία. Μια εβδομάδα πρωτού διεξαχθούν οι εκλογές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είχε κάνει ομιλία που προκάλεσε σοκ στη Σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, στην οποία ουσιαστικά απέτησε τα κόμματα της εξουσίας στη Γερμανία να εγκαταλείψουν το τείχος προστασίας έναντι του κόμματος της άκρας δεξιάς.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ άλλων, προτείνει να μετονομαστεί και η πολιτεία του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική, τα γνωστά τραμπικά, ας πούμε.
1: Θα μπορούσε να τη λένε και τραμπούλα, ας πούμε, αυτήν. Ναι. Έχει τέτοιες τάσεις και βλέψεις. Να πούμε ότι αλλάζουν και τα ήθη λόγω πολέμου ή ελαστικοποιούνται. Στην Ουκρανία, ας πούμε, η νομιμοποίηση της πορνογραφίας είναι στο τραπέζι στη συζήτηση για περισσότερα έσοδα εν μέσω πολέμου. Ζητά λοιπόν από τους δημιουργούς περιεχομένου στο OnlyFans να δηλώνουν τα εισοδήματά τους για να πληρώνουν φόρους. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα από την οποία προέρχονται αυτά τα χρήματα μπορεί να οδηγήσει στη φυλακή. Αντιφάσεις προσπαθούν να. Ναι, απαγορεύεται δηλαδή από τη μία, από την άλλη πρέπει να δηλώνονται τα έσοδα για να νομιμοποιούνται. Πώς θα νομιμοποιούνται αφού απαγορεύεται? Και μια που είπαμε για λεφτά, να πούμε και για το διοικητικό πρόστιμο των 1.800 ευρώ που επευλήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕΕ Εύρου σε αλλοδαπό για καύση ειδών πυροτεχνίας και πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης.
0: ΑΚΑΕ είναι ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, δηλαδή από την πυροσβεστική.
1: Την πυροσβεστική είναι αυτό που λέγαμε στα πλαίσια αυτού που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Προσοχή λοιπόν, δεν τελείωσε το καλοκαίρι, έχουμε ακόμα ξηρασία και οι φωτιές μπορούν να εξελιχθούν σε τραγικά επικίνδυνες ακόμα και τώρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Προς το παρόν όμως μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, γιατί έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας και το Ευροσκόπιο μέχρι και τη μία μαζί σας, και τα υπόλοιπα έπονται. Έχουμε και στις 8 εύχομαι σηκοδρόμου, έτσι.
1: Έχουμε και από αυτό, οπότε περάστε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
14: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος.
17: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνε

0: παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Οριστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Έτσι, γιατί είμαστε μια όμορφη, ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Φέλη Τσιτά για το ξεκίνημα, για καλημέρα, για καλή εβδομάδα. Για χαρά, για χαμόγελο, για ευτυχία, για καλή διάθεση, για θετική ενέργεια, για όλα τα ωραία, για αισιοδοξία, για ελπίδα. Πας και πιάσουν τόπο όλες αυτές οι ευχές για καλή μέρα και καλή εβδομάδα σήμερα. Ευχόμαστε από καρδιάς πραγματικά να πιάσουν τόπο αυτές οι ευχές για καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Σε όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας ακούτε, αν είστε κοντά μας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας επιτρέπετε να ερχόμαστε κοντά σας, την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Είναι το Ευρωσκόπιο, ξεκινήσαμε και μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε, όπως κάθε μέρα, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Παραλαμβάνουμε αέρα, σκυτάλι, ραδιοφωνικό χρόνο, στούντιο, μικρόφωνα από την πρωινή περιπολία. Και καλώς σας βρίσκουμε όσους μέχρι προλίγου περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη από τις 7 το πρωί, όπως κάθε μέρα, 7 με 10. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι μας εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά, δυνατά, με τις αλήθειες μας. Ράδιο Εύρος ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Δύο οι συχνότητές μας σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, στους 97,1 στα FM. Μας ακούτε για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM. Μας ακούτε για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και radioevros.gr για να μας ακούτε παντού στον πλανήτη. Για να φτάνει η φωνή του Εύρου μας παντού σε όλο τον κόσμο. Και σας ευχαριστούμε που στέλνετε και τη δική σας φωνή με τα μηνύματά σας, για να ακουστεί μέσω ημών παντού. Τις καλημέρες σας λαμβάνουμε τώρα. Καλημέρα στα κορίτσια μας, στη Λούλα από το μικρό Δέριο, στο Δεσποινάκι στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας, Να είστε καλά κορίτσια. Η Δέσποινα μας στέλνει μάλιστα και 7 κατακόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και ημέρες του Σεπτέμβρη. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και ευχές για καλή εβδομάδα. Και η Λούλα λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα με 3 φωτεινά χαμόγελα. Και ο κύριος Πέτρος μας στέλνει την καλημέρα του από το WhatsApp, μέσω WhatsApp από τη Γερμανία. Να είστε καλά και σε όλους τους φίλους μας, τους συμπατριώτες μας, μας ακούτε κάπου εκτός συνόρων. Την αγάπη μας. Καλημέρα και στη φόνη μας.

0: Μάστο, λαχταριστό χαγιάτι. Κάτσε τώρα, εδώ έχουμε και φωνητική καλημέρα. Φωνητικό μήνυμα, όχι γραπτό, για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα από το Χαγιάτι Εστιατόριο. Είστε κοντά μας και σήμερα να μας κάνετε την καλύτερη παρέα για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα με αισιοδοξία, χαμόγελο, ευχάριστες ελπίζω ειδήσεις και όλα τα καλά μπροστά μας, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Τι ωραία. Αυτά που λέγαμε. Χαίρομαι που τα λέτε και εσείς, αγαπητοί μου φόνη. Πάντα με θετική ενέργεια. Έτσι πετυχαίνει και το καλό φαγάκι άλλωστε. Με καλή διάθεση, με χαμόγελο, με τη χαρά της ζωής. Αυτό είστε, χαρά της ζωής εκεί στο Χαγιάτι μας. Καλημέρα κορίτσια, καλά μαγειρέματα. Να δούμε τι καλούδια θα απολαύσουμε πάλι σήμερα στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι. Φεστιβάλ γαστρονομίας από το Χαγιάτι κάθε μέρα. Φεστιβάλ μαγειρικής. Έλα να το καθιερώσουμε. Ένα τέτοιο λείπει τώρα από την περιοχή. Το Χαγιάτι είναι ο ιδανικός, το ιδανικό. Ο ιδανικός φορέας θα μπορούσε να το διοργανώσει. Τι λέτε κορίτσια, αναστατώθηκαν τώρα εκεί. Μην βάζεις ιδέες, λένε στη φόνη, έτοιμοι είναι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε φεστιβάλ, γιορτή μαγειρικής κάθε μέρα στο Χαγιάτι. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Το απολαμβάνουμε, το ζούμε καθημερινά εκεί στην Κωνσταντινούπολη, 179. Σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό με όλη την κυριολεξία της κάθε λέξης, κάθε έννοιας. Μια προς μια. Σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό. Λαχταριστό Χαγιάτι. Θα επιστρέψουμε βεβαίως αργότερα να δούμε το μενού της ημέρας. Προς το παρόν, αν βιάζεστε να μάθετε τι καλό θα έχετε στο τραπέζι σας, τι θα απολαύσετε εσείς και η οικογένειά σας, 2552-02-25-25. Και τις παραγγελίες μας. Γεια σου Μαρία. Μην ταράζεσαι. Όλα καλά θα πάνε. Για την επικοινωνία μας 2552-029-413 το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος. Η Κατερίνα μας απαντάει. Γεια σου Κατερίνα, καλή εβδομάδα και σε σένα εκεί δίπλα. 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα στο κινητό. 6977-549-975 SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, όπως επιθυμείτε. Μέσω Messenger και με φωνητικά ηχητικά μηνύματα, να όπως καλή ώρα πριν λίγο. Και στα social media παντού, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Κάντε τα like σας, τα follow σας, να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή. Και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο βεβαίως, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας στα ηλεκτρονικά, στο info@radioevros.gr. Πολλοί τρόποι για την επικοινωνία μας, όλοι στη διάθεσή σας, όλοι οι διάβλοι ανοιχτοί πάντα. Και εν μέσω χειροκροτημάτων, να υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Τα κουφώματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, για κουφώματα και όχι μόνο, για κατασκευές παντός τύπου, αλουμίνο κατασκευές. Από το 1977 συνεχίζει ο Καραφιλίδης δυναμικά την παρουσία του στον χώρο. Και καραφιλίδης.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες στο δικό σας χώρο. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις. Εγγυημένος, εγγυημένα. Για μια ζωή, εγγύηση για μια ζωή, αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Υψηλή ποιότητα προϊόντων, απόλυτη ικανοποίηση των πελατών. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ένας έχει τις λύσεις και αυτός είναι ο Δημοτίκαλης. Εδώ και μισό αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Μιλάμε για την εταιρεία Δημοτίκαλης, εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο. Τι άλλο ζητούν οι επαγγελματίες από έναν αξιόπιστο συνεργάτη? Συνέπεια, ασφάλεια. Και ο Δημοτίκαλης, με την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του, αποτελεί εγγύηση. Τα προσφέρει όλα αυτά. Άλλωστε και από μόνο του το όνομα Δημοτίκαλης είναι εγγύηση. 2552021420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από το Δημοτίκαλη. Για τα ποδήλατά μας, για την άθληση, τα σπορ που αγαπάμε, για όργανα γυμναστικής, για συμπληρώματα διατροφής από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, ο Κεραμιτσής είναι εδώ, είναι στην Κωνσταντινούπολης 198. Αυτό είναι το εδώ, στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης. Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ και αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας εντός του χώρου, εντός του καταστήματος και για τους μακρινούς μας φίλους keramitsis.gr για τις αγορές από απόσταση. Πάντα στην κορυφή και συνεχίζει ο Keramitsis. Πάντα ψηλά, πάντα μπροστά. Keramitsis Bike στα social media επίσης για πολλά περισσότερα. Και νέα Ορεστιάδα και Διδυμότυχο και όλο το Βόρειο Εύρο καλύπτει για τις ανάγκες των χεριών και των ποδιών μας, για την υγεία μας, την ομορφιά μας, την αισθητική φροντίδα, την περιποίηση, την ανακούφιση, την προστασία. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής Top Charm. Top Charm πιο ψηλά δεν έχει, top είναι στην κορυφή. Είναι ο σύγχρονος χώρος που εστιάζει σε όλα αυτά που είπαμε, στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, στα χέρια μας και στα πόδια μας δηλαδή. Τα εμπιστευόμαστε που αλλού στους ειδικούς. Στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί. Στο Διδυμότυχο, ο νέος χώρος από το καλοκαίρι ξεκίνησε τη λειτουργία, το τμήμα ποδολογίας για το Διδυμότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από την κεντρική είσοδο του Αμφιθεάτρου του Τμήματος Ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου. 2552025331 για τα ραντεβού μας στο Top Charm. Και ξενιάσαμε και από αυτήν την έγνοια. Για τα χέρια και τα πόδια μας, Top Charm. Εγγυημένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτά κάθε μέρα, 9 με 9. Και πάμε να επιλέξουμε και εκλεκτά ντόπια κρέατα. Τα επιλέγει για μας ο Κώστας Αποστολίδης. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Σας είπα και σας το ξαναλέω, εδώ είναι οι καλύτεροι. Τους εμπιστευόμαστε, μας εμπιστεύονται, εμπιστευόμαστε να σας μεταφέρουμε την πληροφορία για τον κάθε έναν ξεχωριστά, γιατί ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένες, κερδισμένοι. Από το παραδοσιακό κρεμπορείο του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα, βρίσκουμε τα λουκάνικα, τα χωριάτικα παντός τύπου, μόνο παραγωγής Κώστα Αποστολίδη, λουκάνικα. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όπως προτιμάτε με δικά σας υλικά, εκεί τα βρίσκουμε όλα. Μας προτρέπει ο Αποστολίδης ο Κώστας να κάνουμε την παραγγελία μας με τα δικά μας υλικά, με αυτά που εμείς επιθυμούμε. Κάνει και διανομές στο χώρο μας και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Φέρνει τα ψώνια στο χώρο μας, τι άλλο θέλουμε. Τι άλλο να κάνει πια για μας ο Κώστας Αποστολίδης. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Τα βρίσκουμε όλα εκεί, εκλεκτά ντόπια κρέατα, στις καλύτερες τιμές. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Απέναντι διαγωνίες, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Εκεί που ο Βασίλης Κωνσταντίνου κλείνει, τελειώνει και αρχίζει Υποκράτους, πηγαίνοντας προς πύργο. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για να συνεννοούμαστε οι παλαιότεροι. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, φίλες και φίλοι, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους. Αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδυμότυχο, το νέο κατάστημα. Με προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση, πάντα πλάι μας, πάντα δίπλα μας, κάθε στιγμή ο Δοβρίδης 24 ώρες το 24ωρο και προϊόντα πιο εξειδικευμένα, προϊόντα άνοιας, το λέει και στο σελίδα του, προϊόντα pavlaanias.gr και ορθοπαιδικά υποδήματα και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για παράδειγμα, για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλεων, οπουδήποτε το επιθυμείτε, οπουδήποτε δικαιούστε να πάτε και δεν έχετε την πρόσβαση, τη δυνατότητα. Αλλιώς έρχεται ο Δοβρίδης να καλύψει και αυτό το κενό για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Δοβρίδης έχει τη λύση στη μετακίνηση και στη μεταφορά σε οποιοδήποτε προορισμό. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία 24 ώρες το 24ωρο. Και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή από το Δοβρίδη και αυτή κατοίκον γίνεται τηλεφωνικά με ένα ραντεβού. 2552-024-027 τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Μελετάμε τον ύπνο μας στο σπίτι μας και αλλάζουμε τη ζωή μας, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό, πάβουμε να έχουμε πρωινούς πονοκεφάλους, σταματάνε αυτοί. Μαχαίρι, τέλος. Η υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Τέλος και αυτή. Οι συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα μπορεί να σημαίνουν πολλά. Οι παύσεις στην αναπνοή που δεν μπορούμε να τις ανακαλύψουμε αλλιώς μπορούν να σημαίνουν πολλά. Μην αγνοούμε τα συμπτώματα. Η υπνική άπνοια μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Συνεπώς, με τη μελέτη ύπνου προστατεύουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ωφέλη. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, το 2552-024-027. Να θυμίσω το νέο κατάστημα στο Διδυμότυχο Ορεστιάδος 86, τα κεντρικά. Αδριανούπολος και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Τους ευχαριστούμε θερμότατα όλους που και σήμερα είναι εδώ, που πάντα είναι εκεί, ο καθένας στο χώρο του. Είναι Δευτέρα, είναι 7 του Σεπτέμβρη του 2026. Είναι Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Με τα όσα κάθε χρόνο ζούμε, με αυτά που ακούμε, με αυτά που προκύπτουν μετά στο πολιτικό παρασκήνιο, στα παραπολιτικά των ανακοινώσεων και των συνεντεύξεων τύπου, σε όσα μας κάνουν να εφησυχάζουμε, να νιώθουμε ασφαλείς, και σε όσα μας κάνουν να προβληματιζόμαστε και να νιώθουμε ανασφαλείς. Σε όλα αυτά που κάθε χρόνο μέσα στη ΔΕΘ ακούμε, από τις συνεντεύξεις των πρωθυπουργών και τις ομιλίες τους, των πρωθυπουργών και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια συνέχεια, εννοείται, μέσα στην εβδομάδα. Αρχίσαμε όμως, όπως πάντα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Και εκτός από την ομιλία του Σαββάτου, είχαμε και τη χθεσινή του συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη εκεί. Μεταξύ όλων των υπολείπων, στην σχεδόν τρίωρη συνέντευξη τύπου, επιτέλους ακούστηκε και κάτι για τον Εύρο. Αν και μόλις δύο λεπτά. Και σε δύο λεπτά, τι δεν πρόλαβε να χωρέσει ο πρωθυπουργός μας για τον Εύρο. Τι δεν πρόλαβε. Όλα τα είπε. Για τη Δαδιά, για τον κύριο Μπένο, για την ανασυγκρότησή μας και για την σύγκληση μεταξύ των δύο περιοχών του νομού Εύρου, του Βορείου και του Νοτίου Εύρου, που είναι πάντα στην προτεραιότητα και το πετυχαίνουμε πλέον, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, όλο αυτό, να συγκλίνουν οι δύο περιοχές, για τα τμήματα τα πανεπιστημιακά μας, για το σιδηρόδρομο, για το πρόγραμμα μετανκατάστασης. Είναι βεβαίως, όλα αυτά υπόθηκαν μέσα σε 120 δευτερόλεπτα. Φυσικά και θα επιστρέψουμε αναλυτικότερα σε αυτά. Σε ένα γενικότερο όμως πλαίσιο, σε μια μεγάλη εικόνα, θα ξεκινήσουμε μουσικά με αυτό το τραγούδι, γιατί και αυτό πολύ συζητιέται μετά από όσα, σε ένα πινκ-πονκ δηλώσεων ακούσαμε μεταξύ Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, και Αντώνη Σαμαρά. Θα έχουμε τώρα και αυτά να συζητάμε μέχρι τις εκλογές. Εδώ Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέκα Κανελίδου, σε ένα τραγούδι που ξανά έγινε πια σουξέ, με τα δίδυμα Φεγγάρια. Για το ξεκίνημα. Α.
2: Έτσι για να πω πως σε κέρδισα.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Ποιος θα κερδίσει ποιον.
2: Μια φορά να σε πληγώσω.
0: Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και
2: να μου ζητάς όσα σου στέρισαν.
0: Πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Και

0: ξανά το τραγουδούσε ο ένας τον άλλον, αφιερωμένο εξαιρετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντώνη Σαμαρά, και αντίστροφα μετά το πήρε το γκάντι που του πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρχισε να το τραγουδά και ο ίδιος. Και έτσι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι την άνοιξη στο προεκλογικό αυτό κλίμα. Πόσο πάει θα γίνεται όλο και πιο έντονο, όλο και πιο πολωμένο και πορωμένο. Εν μέσω σκιών μάλιστα που μας έρχονται και ξαπλώνονται από την Βόρεια Ευρώπη, από τη Γερμανία, σε ένα κλίμα ακροδεξιάς έξαρσης που είναι άκρος ανησυχητικό δυστυχώς. Αν και έχουμε δει παρόμοιες περιπτώσεις και στην Ιταλία και αλλού στο πρόσφατο παρελθόν, και είδαμε αυτές οι φούσκες να ξεφουσκώνουν ευτυχώς πολύ γρήγορα, και μακάρι έτσι να γίνει και τώρα. Δεν επαναπαυόμαστε όμως ποτέ. Τα φιδάκια που αρχίζουν να ξεμητίζουν από τα αυγά τους πρέπει να μπουν στο χώμα εκεί που ανήκουν και να θαυτούν μια για πάντα κάποια στιγμή επιτέλους. Να τα θάψει η ανθρωπότητα μια για πάντα εκεί, στα σκοτάδια τους. Θα επιστρέψουμε με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, αλλά να, και τη ζωή μας γενικότερα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, μένετε εδώ, μείνετε εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά, δυνατά, στη μοναδική ζωντανή ενημερωτική πρωινό-μεσημεριανή ζώνη του Εύρου, της Θράκης, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Δεν σταματάμε ποτέ. Διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
10: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
21: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Αυτό συνεχίζετε να ακούτε, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε 37 λεπτά μετά τις 10. Μέχρι τη μία προχωράμε και πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής μέρας. Για να πάρουμε μια ιδέα έτσι από αυτά που χαρακτηρίζουν τη σημερινή Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη του 2026. Αυτήν την 250η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά πριν τις 7 το πρωί και θα δύσει 13 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ, σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της Οσίας της Κασιανής, της μοναχής και ποιήτριας, πολιούχου και προστάτητος της νήσου Κάσου, των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Ευόδου και Ονησηφόρου και των Μαρτύρων Ευψυχίου και Σώζοντος. Γιορτάζει ο Κασιανός και η Κασιανή και ο Κάσιος σήμερα, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Σώζον, αυτόν σωθήτω, ο Σώζον, ο Σώζος ή Σώζη. Εφιολόγημα τώρα αυτό. Ο Νησιφόρος επίσης και ο Νησιφόρα, χρόνια πολλά. Σπάνια ονόματα, να τα χαίρεστε όσοι όσες τα γιορτάζετε, τα φέρετε και τα γιορτάζετε σήμερα. Κασιανέ, Κάσιε, Κασιανή, Σώζον, Σώζο, Σώζη, ο Νησιφόρε και ο Νησιφόρα. Χρόνια πολλά. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές τώρα. Είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς η σημερινή. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ του 19 το 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Από τις πιο πρόσφατες διεθνείς ημέρες είναι αυτή. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέχρι τις κυβερνήσεις. Η ατμόσφαιρα και η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν χρειάζονται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή. Είναι το σκεπτικό και επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ για την καθιέρωση αυτής της Διεθνούς ημέρας για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Επίσης, από τις πιο πρόσφατες καθιερωμένες επαιτίους είναι η γιορτή της αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας η σημερινή. Από το 2023 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ πάλι για να τιμηθεί η ίδρυση της Ιντερπολ και να αναδειχθεί ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Σήμερα όμως η Ιντερπολ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Όμως δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Έχουμε και τη Europol για παράδειγμα, τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό. Οργανισμός συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται στα ελληνικά για την επιβολή του νόμου, η Europol. Ιδρύθηκε το 1998. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιντερπολ και Europol και Διεθνώς αστυνομική συνεργασία γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και τέλος την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν σε ιατρικό επίπεδο. Τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε για την. Και η ιατρική κοινότητα επίσης να ευαισθητοποιηθεί για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 76 εξώνια, 7-1, με τα 79 με συγχωρείτε εξώνια, 7-9 του. Έτσι συνδέθηκε με την ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου, 7-9 του 79. Τα εξώνια που συνθέτουν το γονίδιο Ντισέν είναι μια ασθένεια που πήρε το όνομά της από τον Γάλλο νευρολόγο Guillaume Ντισέν de Boulon, ο οποίος την ανακάλυψε και πρώτος αυτός την περιέγραψε. Μιλάμε για την μυϊκή δυστροφία. Αυτά σε διεθνές επίπεδο. Κατά τόπους, σε εθνικό επίπεδο, στη Βραζιλία για παράδειγμα, γιορτάζεται η επέτειος της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά είναι η μέρα της εργασίας σήμερα, λες και οι υπόλοιπες μέρες είναι της αργίας και της διασκέδασης και της χαλάρωσης και της ξεγνιασιάς. Η μέρα της εργασίας είναι όμως καθιερωμένη έτσι σημερινή σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάθε μέρα μια γιορτή, σήμερα ακόμη μια γιορτή γιορτάζει το σαλάμι. Η Εθνική ημέρα λέει σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αλλού. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Με μια μουσική γέφυρα και με μια προτροπή από την Ηρώ να ζήσουμε τη στιγμή, θα πάμε να δούμε κάποιες στιγμές το χρόνο που έμειναν στην ιστορία, κάνοντας ένα ταξιδάκι με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία σε λίγο και στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας.

ταξίδι στον χρόνο, καθιερωμένη στήλη στο ευρωσκόπιό μας για να βλέπουμε τι συμβαίνει με οδηγό την εκάστοτε ημερομηνία, τι συνέβη στο παρελθόν και να παραδειγματιζόμαστε ενίοτε για να μην ξανασυμβεί στο παρόν και στο μέλλον. Ή τα καλώς κείμενα να τα έχουμε και εκείνα ως φάρο οδηγό, ως καλά παραδείγματα για το τώρα. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν, ξεκινώντας το ταξιδάκι μας στον χρόνο από πολύ πίσω, από προ-Χριστού. Από το 413 π.Χ. όταν οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ιστορικά καταγράφεται το γεγονός. Ένα τεράστιο άλμα στην ιστορία και στον χρόνο μετά από πολλούς αιώνες, το 1715 πάμε, μετά από πολιορκία οι ενετοί του Φέριγκο Μπατόερ αναγκάζονται σαν σήμερα να παραδώσουν στους Τούρκους τη Μονεμβασιά, τελευταίο οχυρό των ενετών στην Πελοπόννησο. Το 1813 ο Τόμας Έντισον ηλεκτροφωτίζει μια ολόκληρη συνοικία της Νέας Υόρκης σαν σήμερα. Και το 1833 στην Ελλάδα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Οι ήρωες της Επανάστασης. Σήμερα τους τιμούμε ως ήρωες. Τότε τους καταδικάζαμε για εσχάτη προδοσία και σε θανατική ποινή. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδος. Στο 1936, σαν σήμερα με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, έλεγε τότε το σκεπτικό της ίδρυσης. Και υπήρξε και ο πρόδρομος της ΕΡΤ, η τότε ΙΡΕ, με ύψιλον, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών της Δικτατορίας Μεταξά, το 1936. Πάμε στο 1940, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί ξεκινούν τον βομβαρδισμό του Λονδίνου σαν σήμερα, που θα κρατήσει τελικά 57 νύχτες. 1956 και ο 16χρονος Πελέ σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη Σάντος, την ομάδα στην οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Τελευταίος του αγώνα το 1974 του Πελέ. Σαν σήμερα όμως το πρώτο του γκολ στα 16 του μόλις χρόνια. 1960 ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην νηστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Αξιονεστής επίσης Οδυσσέα Ηλίτη», χαρακτηρίζοντάς τον αφθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί τελικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αφού αποκλείστηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών. Ένα έργο πλέον που γράφει, έγραψε και θα συνεχίσει να γράφει ιστορία στον πολιτισμό μας. Το Αξιονεστή του Μίκη Θεοδωράκη από το ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη. 1978. Οι Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη στο εργαστήριο σαν σήμερα. Και 1999... έχουμε τον ισχυρό σεισμό στην Αθήνα με μεγέθους 5,9 βαθμών, που από το 1999 27 χρόνια πέρασαν. Ήταν ο μεγάλος σεισμός που ήταν και μάλιστα φωνικός σεισμός, έπληξε την Αττική, την Αθήνα 14:57, 3 το μεσημέρι σχεδόν, άφησε πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες, χιλιάδες άστεγους και ζημιές σε χιλιάδες κτίρια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε νοτιοδυτικές παρυφές της Πάρνηθας, στην περιοχή που δεν είχε δώσει σεισμούς τα τελευταία 200 χρόνια και γι' αυτό θεωρείται όπως και η υπόλοιπη Αττική χαμηλής σεισμικής επικίνδυνοτητας. Να όμως που τίποτα δεν είναι δεδομένο. 143 νεκροί σαν σήμερα στον ισχυρό σεισμό της Αθήνας πριν 27 χρόνια, το 1999. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του της Ελισάβετ, της πρώτης της βασίλισσας της Αγγλίας. Το 1533 γεννήθηκε. Το 1883 γεννήθηκε ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, ο δημοφιλής Έλληνας μουσουργός, ο δημιουργός της ελληνικής οπερέτας δηλαδή. Το 1909 ο Ηλία Καζάνη, αλλιώς Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Ηλία Καζάν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα, ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν το 1909, πέθανε το 2003. Και τέλος ο Απόστολος Κακλαμάνης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, ο Έλληνας πολιτικός, ο μακροβιότερος στην ιστορία πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Η θητεία του από το 1933 μέχρι. Από το 1993, με συγχωρείτε, μέχρι το 2004 ήταν πρόεδρος της Βούλης των Ελλήνων, ο Απόστολος Κακλαμάνης. Και πάμε και στο θανάτου. Στη σημερινή ημερομηνία, 7 Σεπτεμβρίου του 1999, πέθανε ο Βαλκανιονίκης της Πυγμαχίας μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αθήνα, ο Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, θύμα του σεισμού κι αυτός. Την ίδια μέρα, ο 16χρονος τότε Θωμάς Σπυράκος. Αθλητής της πάλης, είχε αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής παίδων και πρώτος στο σχολικό πρωτάθλημα, ανασύρεται νεκρός από τον θείο και τον προπονητή του, θείος και προπονητής ταυτόχρονα. Ήταν από μέλος της ΕΜΑΚ, τον Νίκο Αποστόλου, από τα ερείπια του σπιτιού του μετά τον σεισμό που έπληξε την Αθήνα και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, συγκλώνησε την Ελλάδα όλη. Με τους 143 νεκρούς του σεισμός και με κάποιες πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, όπως ο 16χρονος ο Μικρούλης Θωμάς Σπυράκος, ο αθλητής της πάλης, αλλά και ο Βαλκανιονίκης Πυγμαχίας, ο Παναγιώτης Πολυκανδριώτης. Πάμε και στο 2003 για να ολοκληρώσουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Σαν σήμερα πέθανε και ο πολύ γνωστός δημοφιλής, καλά δεν ήταν δημοφιλής, ήταν μάλλον αντιπαθής στον λαό, ο Αρτέμις Μάτσας. Τα 73 του έφυγε από τη ζωή γιατί ταυτίστηκε με τους ρόλους του κακού που ενσάρκωνε στον κινηματογράφο. Ο πολύ καλός Έλληνας ηθοποιός ο Αρτέμις Μάτσας, που όλοι ομολογούν πως ήταν ένας πολύ καλός ψυχικός άνθρωπος στην ιδιωτική του ζωή. Άρα, εξαιρετικός ηθοποιός αφού κατάφερε να πείσει για την κακία του, την πονηριά του. Ο Αρτέμις Μάτσας μέσα από τους ρόλους του. Ο προδότης του ελληνικού κινηματογράφου. Το 2003 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Λοιπόν, αυτά και με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Για να πάμε σε ένα τραγουδάκι να πάρουμε και να σας δώσουμε και μια μουσική ανάσα.

0: πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Να που φτάσαμε 4 λεπτά πριν τις 11, φίλες και φίλοι, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα του σημερινού ευρωσκοπίου μας. Να περάσουμε δηλαδή στο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, για να επιστρέψουμε με δύο ολόκληρες ώρες όμως μπροστά μας, για να εστιάσουμε, να επικεντρώσουμε, να ζουμάρουμε το φακό του ευρωσκοπίου μας σε πιο συγκεκριμένα θέματα, ξεκινώντας από τις αναφορές του Πρωθυπουργού μας στη ΔΕΘ στον Εύρο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς έχει αντιληφθεί ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την ανασυγκρότησή μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για ό,τι συζητάμε καθημερινά και βιώνουμε εμείς εδώ στον Εύρο, κατά πόσο φτάνουν στην πραγματική τους διάσταση, στην αντίληψη του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας. Μέσα από μια δίλεπτη απάντηση που έδωσε χθες συνέντευξη τύπου και αφορούσε στον Εύρο ειδικότερα. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με αυτήν του την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλες τις προεκτάσεις και όλες τις αντιφάσεις και όλες τις τελικά διαφορετικές από την πραγματικότητα προσεγγίσεις απέναντι στα πράγματα αυτών που υπόθηκαν. Θα τα δούμε αναλυτικά. Γιατί μας αφορούν. Εμείς τα βιώνουμε. Κάποιοι απλά θεωρητικά τα δηλώνουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολλά πολλά πολλά ακόμα να ακολουθούν εδώ στο ευρωσκόπιο μας.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Radio Evro.
4: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Οριστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
13: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
15: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
14: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
15: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
10: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε όσα ακούσαμε χτες από το στόμα του Πρωθυπουργού να αναφέρει για τον Εύρο μας, να δούμε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Ορεστιάδα, για το οποίο έχουμε αναφορά και φωτογραφικό υλικό και καταγγελία και μαρτύρια από αυτόπτη μάρτυρα, ακροατή του Ράδιο Εύρος και αναγνώστη του radioevros.gr. Έχει να κάνει με εγκαταλελειμμένα, ξεχασμένα, παραμελημένα κολονάκια σε πεζοδρόμια.

0: να προεξέχουν επάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου. Πολύ εύκολο οποιοδήποτε να πέσει θύμα τους. Καταγγέλλεται πως κανείς δεν έχει μεριμνήσει να αφαιρέσει σπασμένες βάσεις στο πολύ σύχναστο αυτοπεζοδρόμιο απέναντι από τη λέσχη αξιωματικών στη Νέα Ορεστιάδα επί της Αγίων Θεοδόρων. Προσοχή λοιπόν στις παρατημένες, ξεχασμένες βάσεις από τα ξύλινα, ξυλωμένα, όχι ξύλινα, είναι τα μεταλλικά αυτά κολονάκια για να μην μπαρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Κάποια έχουν σπάσει, έχουν μείνει οι βάσεις και οι βίδες να προεξέχουν. Και μάλιστα φίλοι ακροάτρια άλλοι σχολιάζοντας στέλνει φωτογραφία με το πρισμένο της χέρι από άλλο παρόμοιο περιστατικό, ένα τετράγωνο πιο κάτω, σε σπασμένο πεζοδρόμιο, λέει σκόνταψε η ίδια. Το επόμενο τετράγωνο από τη λέσχη αξιωματικών της Νέας Ορεστιάδας. Σπασμένα πεζοδρόμια, πλάκες που προεξέχουν, τρύπες και παγίδες, κολονάκια με τις βίδες παρατημένα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την καθημερινότητά μας. Κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση που είναι πολύ ουσιαστική για να πάμε σε άλλα επίσης πολύ ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με τη μεγάλη εικόνα του Εύρου. Δεν θα σχολιάσω οτιδήποτε περαιτέρω πριν ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός απαντώντας τη Μαρίνα Κονδύλη από την Ελεύθερη Θράκη και το ThrakiNet στην ερώτηση που του υπέβαλε η δημοσιογράφος. Και για να ακούσουμε ακριβώς τι συνέβη.
1: Από τη βραδινή της Κυριακής.
0: Όπα, ποια βραδινή της Κυριακής.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ.
0: Α, εδώ. Στη Μαρίνα Κονδύλη είμαστε.
2: Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Μαρίνα Κονδύλη, για την ερώτηση. Πάμε να ακούσουμε την απάντηση τώρα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ό,τι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα, νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε ακριβώς όπως απάντησε ο Πρωθυπουργός από το δικό του στόμα, από τα δικά του χείλη. Πώς αντιλαμβάνεται την αποκατάσταση του Εύρου μετά τις πυρκαγιές ο ίδιος και η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 3 χρόνια μετά. Ακούσαμε όμως και ανυπόστατα πράγματα. Πράγματα που δεν υφίστανται δηλαδή, σημαντικές ανακρίβειες και αποσιωπήσεις σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και την πορεία ορισμένων από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για τον ομό μας, για τον Εύρο μας. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικότερα τώρα. Έδωσε μια δική του εικόνα, αυτή είναι η ουσία, για την πορεία του Εύρου ο

υπουργός, αλλά και για την ανασυγκρότηση χτες στη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Ήταν κατηγορηματικός ως προς την κριτική του κυρίου Μπένου. Λακωνικός αλλά κατηγορηματικός. Πολύ συγκεκριμένος είπε: «Δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Σταύρος Μπένος». Σέβομαι τον Σταύρο Μπένο, είπε, μας βοήθησε πολύ στη Βόρεια Εύβοια και στη Θράκη. Τώρα στη Θράκη γιατί ευρύτερα, μόνο στον Εύρο, για τον Εύρο και το πρόγραμμα Εύρος μετά ανατέθηκε στον Σταύρο Μπένο να ασχοληθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να αναλάβει ευθύνη και έργο. Ο Πρωθυπουργός όμως αναφέρθηκε γενικότερα στη Θράκη για κάποιον άγνωστο λόγο. Ενώ στον Εύρο αφορούσε μόνο η δουλειά του κυρίου Μπένου. Μας βοήθησε λοιπόν, είπε, πολύ στη Βόρεια Εύβοια και στη Θράκη, αλλά δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Το κλείσε το κεφάλι ο Σταύρος Μπένος και τέλος, δεν ασχολήθηκε περισσότερο μαζί μου. Στη συνέχεια όμως, εδώ έκανε τη δική του αποτίμηση για την περιοχή μας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση για ακόμη μια φορά. Ακούσαμε την απόκληση, η οποία αυτή τη φορά γίνεται σύγκληση μεταξύ των δύο περιοχών του Νοτιού Εύρου και του Βορείου Εύρου, τη διαφορά που υπάρχει, όπως από χρόνια ακούμε από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο να μιλάει για αυτήν την απομόνωση του Βορείου Εύρου, να μην ξεχάσουμε και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, όπως απάντησε στη δική μας ερώτηση όταν την υποβάλαμε στην Αλεξανδρούπολη σε άλλη συνέντευξη τύπου και είπε ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή η απομόνωσή μας του Βορείου Εύρου. Το κρατάμε αυτό. Είναι ένα το κρατούμενο από τα πολλά. Δεν ξεχνάμε. Να, αυτό το κακό έχουμε. Λοιπόν, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη, το ξέρουμε. Ο Νότιος Εύρος, είπε, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Το πρόβλημά μας είναι πάντα, είπε, ήτανε όμως, στον παρελθόντα χρόνο, χρησιμοποίησε το ρήμα είναι, ήτανε η σύγκληση του Βορείου Εύρου με τον Νότιο Εύρο και εκεί όλα όσα έχουμε δεσμευτεί τα υλοποιούμε. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός για την σύγκληση λοιπόν μεταξύ του Βορείου Εύρου και του Νοτιού Εύρου, αγαπητοί ευρύτες, βορειοευρύτες πιο συγκεκριμένα. Όλα όσα έχουμε δεσμευτεί τα υλοποιούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ρητά και κατηγορηματικά και με τη σιγουριά του, για την σύγκληση του Βορείου Εύρου με τον Νότιο Εύρο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Και το υποστήριξε αυτό, αναφέρθηκε δηλαδή στα πανεπιστημιακά τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο. Έτσι υποστήριξε ότι επιτυγχάνεται αυτή η σύγκληση των δύο περιοχών. Έκανε ειδική αναφορά στο τμήμα ψυχολογίας, το οποίο πάει καλά όπως μαθαίνει, όπως είπε. Έκανε αναφορά στην κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα για ακόμη μια φορά. Είπε πως ξεκινάει, το κρατάμε και το ρήμα αυτό, ξεκινάει χωρίς προεδρικό διάταγμα, χωρίς να έχει ιδρυθεί ακόμα. Ξεκινούσε και το 26 όπως είχαν δεσμευτεί όταν ήρθανε το 24 στην Ορεστιάδα και το ανήγγυλαν, αλλά τελικά δεν συνέβη αυτό και φτάσαμε στο 27 να το έχουμε ως στόχο για την έναρξη. Να δούμε πού θα πάει όμως. Είπε λοιπόν ότι ξεκινάει την ιατρική σχολή στην Ορεστιάδα. Επίσης αναφέρθηκε και στο νέο τμήμα στο Σουφλί, για το οποίο έγινε συζήτηση το τελευταίο διάστημα, το οποίο όμως ακόμα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο εμβριακό στάδιο, όχι ούτε καν νηπιακό, είναι στο στάδιο της απόφασης σύγκλητου προς το παρόν. Απλά η σύγκλητος είπε ότι ναι, έχουμε πρόθεση να κάνουμε ένα τμήμα στο Σουφλί. Για να φτάσουμε στην ίδρυσή του όμως, βλέπετε τι γίνεται με την ιατρική, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα περάσει. Άρα δεν ξεκινάει τμήμα στο Σουφλί, όπως λανθασμένα άφησε την εντύπωση ο Πρωθυπουργός για τους υπόλοιπους Έλληνες να ακούσουν στην απάντησή του. Ούτε ξεκινάει το τμήμα κτηνιατρικής ακόμα, αφού δεν υπάρχει ίδρυση, γιατί έχουμε αυτή την πολύ κρίσιμη εκκρεμότητα. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, το τμήμα δεν έχει ακόμα ιδρυθεί νομικά. Αναμένεται δηλαδή υπογραφή προεδρικού διατάγματος για να έχουμε κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα. Και μάλιστα πριν λίγες μέρες, να θυμηθούμε, ανακοινώθηκε από την περιφέρεια η χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για το υποίδρυση τμήμα κτηνιατρικής, με το προεδρικό διάταγμα να παραμένει σε εκκρεμότητα. Πάμε και στο πρόγραμμα πεντακατάστασης. Το ακούσατε. Δεν ξέρω πώς το εκλάβατε. Το πρόγραμμα μετακατάστασης, λέει, στον Εύρο, ξεκίνησε από τον Εύρο. Υπάρχουν κάποιοι πρώτοι συμπολίτες οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί, είπε, για να τα ακούσουν πάλι άλλοι Έλληνες. Εμείς στον Εύρο ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά το έφερε και αυτό ως παράδειγμα σύγκλησης του Βορείου με τον Νότιο Εύρο ο Πρωθυπουργός. Ότι κάποιοι πρώτοι συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί, με το πρόγραμμα με την κατάσταση που ξεκίνησε στον Εύρο, το ανέφερε χωρίς ντροπή, όταν ξέρουμε όλοι πόσο αποτυχημένο τελικά κρίθηκε εκ του αποτελέσματος το μέτρο αυτό. Εφόσον ούτε 2, 3, 4, το πολύ 3 νομίζω είναι οι πολίτες αυτοί, κάποιοι συμπολίτες μας που επέλεξαν να εγκατασταθούν εδώ στον Εύρο. Επιλέχθησαν μάλλον, γιατί μπορεί να είχαμε και πολλές ακόμα αιτήσεις, αλλά όλες απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους. Ποιες εγκρίθηκαν να δούμε, και όχι ποιοι κάναν αίτηση. Οπότε απέχει πολύ σημαντικά από την κλίμακα της δημογραφικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο Βόρειος Εύρος αυτή η απάντηση του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Γι' αυτό σας έλεγα και νωρίτερα, και δεν νομίζω πως είναι μια αντικειμενική κρίση αυτή, ότι υπάρχουν σημαντικές ανακρίβειες και αποσιωπήσεις σε σχέση με την πραγματικότητα
από όσα ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και στο άλλο τώρα, το πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα του σιδηροδρόμου. Γιατί και εδώ ακούσαμε μια φράση που είχε στα αυτιά μας πολύ περίεργα και πρέπει να τη διαβάσουμε λίγο διαφορετικά. Είπε: η μεγάλη μας δέσμευση για τρένο προχωρά, ο Πρωθυπουργός χτες απαντώντας στο πώς αποκλίνεται η σύγκληση, μάλλον πώς συγκλίνεται τελικά η απόκληση που υπήρχε μεταξύ Βορείου και Νοτιού Εύρου. Υπήρχε, ήτανε σε απόκληση, τώρα έχουμε σύγκληση. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη μεγάλη μας δέσμευση για τρένο να προχωρά, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία δήλωση λοιπόν που μας υπενθυμίζει ότι τον Ιανουάριο του 23, όταν του υποβάλαμε στη συνέντευξη τύπου στην Αλεξανδρούπολη το ερώτημα για την απομόνωση του Βορείου Εύρου, μας περιέγραψε το όραμα, όπως το περιέγραψε ο ίδιος, το χαρακτήρισε όραμα ενός προαστιακού σιδηροδρόμου που θα συνδέει γρήγορα και με ασφάλεια τον Βόρειο Εύρο με την Αλεξανδρούπολη. Αυτό μας περιέγραψε ως όραμα το Πρωθυπουργός πριν 3 χρόνια. Και τι έχουμε τώρα, το έργο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο να έχει παρουσιαστεί αρχικά ως ένα έργο προϋπολογισμού 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τεράστιο έργο, γιγαντιαίο. Προέβλεπε αναβάθμιση της γραμμής σε διπλή ηλεκτροκίνηση και σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης που θα ένωνε τον Βόρειο με τον Νότιο Εύρο γρήγορα και με ασφάλεια ως προαστιακό σιδηρόδρομο, σύμφωνα με το όραμα του Πρωθυπουργού. Ένα σχέδιο τελικά όμως που δεν προχώρησε σε αυτή του τη μορφή. Και ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μεγάλη μας δέσμευση για τρένο προχωρά. Αν δεν προχωρά, σήμερα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αφορά στην αναβάθμιση μόνο της υφιστάμενης μονής γραμμής. Το έχουμε αναδείξει, ίσως και η μοναδική που ασχοληθήκαμε τόσο πολύ και εντελεχώς και με κάθε λεπτομέρεια για να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν την φιέστα που είχε γίνει πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη για την παράδοση της επιταγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για αυτά τα 277 εκατομμύρια ευρώ. Το έγραφε και πάνω στην επιταγή, στα αγγλικά, ότι αφορά στη μονή γραμμή και στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής γραμμής και σε καμία διπλή ηλεκτροκίνητη, όπως μας έλεγαν προφορικά στα ελληνικά. Το διαβάζαμε στα αγγλικά, διαβάσαμε και την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση. Σας τα μεταφέραμε όλα στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Ανατρέξτε στο radioevros.gr αν θέλετε να το διαπιστώσετε για την επιβεβαίωση για του λόγου το αληθές. Εδώ λοιπόν μιλάει ο Πρωθυπουργός για τη μεγάλη δέσμευση για τρένο να προχωρά, όταν τελικά η συνολική ευρωπαϊκή στήριξη για Αλεξανδρούπολη Ορμένιο φτάνει τελικά στα 500 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ, 497 συγκεκριμένα, ενώ το αρχικό σχέδιο μιλούσε για 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα τι προχωρά, ούτε το μισό από το σχέδιο της αρχικής του μορφής στο όραμα του Πρωθυπουργού και στις ανακοινώσεις που είχαν δημοσιευθεί για τη διπλή ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου μας το 2023. Φτάσαμε στο 2026 να έχουμε κουτσουρεμένο σιδηρόδρομο στο ίμιση του προϋπολογισμού του, στη μονή του γραμμή μόνο για αναβάθμιση και με βάθος χρόνου δεν ξέρουμε ακόμα πόσο, πότε θα ολοκληρωθεί και πώς θα συνδέσει τελικά τον Βόρειο με τον Νότιο Εύρο με ασφάλεια και ταχύτητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Κατά τα άλλα, μεγάλη μας δέσμευση για τρένο προχωρά, ακούσαμε χτες να λέει ο Πρωθυπουργός. Και αυτό το ότι σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη φυσική καταστροφή, τώρα το κρατάμε και αυτό. Είναι μια δήλωση που θα μείνει και αυτή στην ιστορία. Διότι μπορεί να σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη φυσική καταστροφή σε επίπεδο προστασίας από τις πλημμύρες, μέσα από τα δάση που κάηκαν με τα κορμοφράγματα και όλες τις υποδομές που έγιναν εκεί. Και πολύ σωστά έγιναν και εκεί. Όντως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Έγιναν μεγάλα έργα και σε πολύ γρήγορη ταχύτητα και μας προστάτεψαν. Προστάτευσαν τους πολίτες, τους οικισμούς, τα χωριά, τους δήμους της πόλης από ενδεχόμενες πλημμύρες μετά από την απώλεια των δασών μας. Μεγάλου μέρους πολλών εκατομμυρίου, ενός εκατομμυρίου στρεμάτων σχεδόν από τα δάση του Εύρου μας. Εκεί όντως έγινε πολύ καλή δουλειά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τα δασαρχεία και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες. Και εδώ τα εύσημα και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο, που το αναγνωρίζουμε διότι παρακολουθούμε προσωπικά τη δική του παρέμβαση στα πράγματα και την ταχύτητα με την οποία έγιναν πολλές παρεμβάσεις. Τα βλέπουμε κιόλας. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, 3 χρόνια μετά δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά από τα δάση σε πλημμυρικά φαινόμενα ή και άλλα φαινόμενα. Είχαμε πλημμύρες από την άλλη πλευρά για άλλους λόγους. Με αναχώματα που έσπασαν, με τον φράχτη που δεν λειτουργήσε όπως ήθελαν να λειτουργήσει ως φυσικό ανάχωμα. Τεχνητό ανάχωμα, μάλλον, με συγχωρείτε. Επιστρέφοντας όμως στη δήλωση του Πρωθυπουργού, το ότι σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη φυσική καταστροφή, ακούμε σε μια απάντηση 2 μόλις λεπτών, σε ένα σύνολο περίπου 3 ωρών, μια συνέντευξη τύπου χτες στη ΔΕΘ. Σε αυτά τα 2 λεπτά, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα χώρισε όλα. Το πρόγραμμα με την κατάσταση, τις πανεπιστημιακές σχολές, τη σύγκληση Βορείου Νοτίου Εύρου, τη Δαδιά, τον Σιδηρόδρομο, την παρέτηση του Σταύρου Μπαίνου, όλα.
Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα, το βίντεο στο radioevros.gr, αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο και ηχητικά. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το κλείνουμε προς το παρόν. Μάλλον θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες αυτό, ειδικά στον Εύρο, ή δεν αφορά και στους υπόλοιπους. Οι Έλληνες υπόλοιποι ακούσαν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτό πίστεψαν. Εμείς ξέρουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Μας τραγουδούν τα κίτρινα ποδήλατα μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου για να μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 11.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Σύγχρονο.
5: Πολυδύναμο.
4: Μοντέρνο.
5: Ευέλικτο.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
4: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
5: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
4: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
5: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
6: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Είναι εκπομπή Ευροσκόπιο, είμαι ο Νίκος Πατούνα. Φτάσαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Όσοι όσες τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας και μπήκατε στην παρέα μας, όσοι όσες τώρα μας επιτρέψατε να μπούμε στη δική σας παρέα μέσα από τα ραδιόφωνά σας, από τα κινητά σας τηλέφωνα, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας, από τα λάπτοπ σας, από συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, από τα αυτοκίνητά σας. Καλό δρόμο σε όσους οδηγείτε στους δρόμους της Τράκης και ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε Ράδιο Εύρος. Μην αλλάζουμε τη βελόνα. Κολλημένη εκεί στου 97,1 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο οι συχνότητες σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, για να ακουγόμαστε δυνατά στα FM, αλλά και για όλο τον κόσμο διαδικτυακά στο radioevros.gr, από εκεί και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων ακουγόμαστε παντού. Επιστρέφοντας, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα από το αστυνομικό δελτίο που είναι πολλά και ποικίλα. Ξεκινώντας από το πιο σοβαρό βεβαίως, το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχαμε χτες το πρωί, 6 παρα 5 το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Όταν ένα γιο ταχυδρομικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος Έλληνας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας νεαρός 22χρονος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του 22χρονου, δηλαδή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Κομωτινής. Από τα συνηθισμένα τώρα περιστατικά των αστυνομικών αρχών, έχουμε τη σύλληψη 15 διακινητών μέσα σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μέχρι και χτες που λάβαμε τις ανακοινώσεις, σήμερα μπορούν να λάβουμε και άλλες για χθεσινά περιστατικά της Κυριακής. 15 διακινητές συνελήφθησαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγα 24 ώρα στον Εύρο μας, όταν προ λίγων ημερών, τριών ημερών, ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλούσε πάλι για μηδενικές ροές. Για μηδενικές ροές, το επαναλαμβάνω, να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε, να αντιληφθούμε τι αντιλαμβάνονται αυτοί εκεί κάτω για αυτά που εμείς εδώ πέρα καθημερινά ζούμε. 15 διακινητές συνελήφθησαν λοιπόν. Αναλυτικότερα, οι 10 διακινητές συνελήφθησαν την Παρασκευή σε μία μόλις μέρα σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. 9 αλλοδαποί και μία Ελληνίδα ήταν οι διακινητές και η διακινήτρια. Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, την Παρασκευή το πρωί, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, οι συνοριοφύλακες του Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδα συνέλαβαν μαζί με τους αξιωματούχους της Frontex έναν αλλοδαπό που τον εντόπισε να οδηγεί για ταχυδρομικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα ο συγκεκριμένος 5 άτομα. Θα κάνουμε και την πρόθεση να δούμε και πώς ήταν οι διακινούμενοι, γιατί εντάξει 15 διακινητές, πόσα άτομα όμως διακινούσαν. Δεύτερη περίπτωση, πάλι Παρασκευή πρωί, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, σύλληψη ενός αλλοδαπού που οδηγούσε γιο ταχυδρομικό αυτοκίνητο με άλλους 4. Πάμε στους 9. Στην τρίτη περίπτωση, Παρασκευή το ίδιο πρωί, στην Εγνατία Οδό Κύπων Αλεξανδρούπολης, οι συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν τη γυναίκα, την Ελληνίδα. Η μεδαπή, λέει η ανακοίνωση, και έναν αλλοδαπό. Δύο άτομα ήταν οι διακινητές. σε γιοταχή υπετικό αυτοκίνητο, μετέφεραν άλλους 4. Πάμε στους 9 και 4, 13. Για να μην χάσουμε το λογαριασμό. Τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν άλλοι 2 διακινητές που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ειδοχώρα άλλα 5 άτομα. Πάμε στους 18. Πέμπτη περίπτωση. Το απόγευμα της Εθνικής Οδός στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, πάλι την Παρασκευή το απόγευμα, στην Ιεροφύλακα και στο Σουφλίου, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό με 4 άτομα. Πάμε στους 22. Αν τα θυμάμαι και τα προηγούμενα καλά, πρέπει να τα γράφω, μάλλον να τα σημειώνω για να τα ξεχάσω. Στην έκτη περίπτωση, την ίδια μέρα, στο ίδιο 24ωρο, όλα αυτά την Παρασκευή συνέβησαν, το ίδιο απόγευμα. Σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, στην Ιεροφύλακα και στον Σαπών, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό με 1 άτομο να μεταφέρει προς την ενδοχώρα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν που ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, περιγράφει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα χωρίς να υπάρξει ευτυχώς κάποιος τραυματισμός, ενώ ακολούθως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του. Και επιπλέον, σε έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και στην κατοχή του 3 μαχαίρια και 1 τσεκούρι. 7η περίπτωση την Παρασκευή το ίδιο απόγευμα, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, η σύλληψη 2 αλλοδαπών να μεταφέρουν 2 άτομα. Πάμε στο σύνολο λοιπόν, 2, 3, 7, 11, 15, 20 άτομα, 10 οι διακινητές την Παρασκευή όλα αυτά. Πάμε και την επόμενη μέρα, Σάββατο και Κυριακή τώρα, είχαμε άλλους 5 διακινητές να συλλαμβάνονται. 5 και 6 Σεπτεμβρίου λέει η ανακοίνωση, χθες και προχθές, σε περιοχές του Εύρου. 4 αλλοδαποί και 1 Έλληνας. Στη μία περίπτωση, το Σάββατο, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εθνική Οδό Διδημοτήχου Αλεξανδρούπολης, οι συνειροφύλακες Διδημοτήχου συνέλαβαν έναν ημεδαπό Έλληνα δηλαδή, που τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με 5 μη νόμιμους μετανάστες. Άλλους 6 μετέφερε ένας αλλοδαπός το Σάββατο το απόγευμα, συνελήφθη από τους συνειροφύλακες της Ορεστιάδας και του Διδημοτήχου στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Εκεί ο οδηγός διακινητής και αυτός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία, το ανέπτυξε ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά το όχημα εντοπίστηκε να έχει εκτραπεί σε παρακείμενο χωράφι. Και ο δράστης συνελήφθη αντιστεκόμενος και αυτός στη σύλληψη. Και επιπλέον, σε έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και σε αυτόν στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο όπλο, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και τα οποία βεβαίως κατασχέθηκαν. Το Σάββατο το απόγευμα, άλλη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι συνειροφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς σε αυτή την περίπτωση να μεταφέρουν με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο 3 άτομα. Και άλλα 2 άτομα μετέφερε άλλος ένας αλλοδαπός, τέταρτη περίπτωση χτες το πρωί, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, από τους συνειροφύλακες των Σαπών η σύλληψη του αλλοδαπού με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει 2 ακόμα άτομα. Εδώ έχουμε 18 ακόμα διακινούμενους, συνολικά 38 μη νόμιμοι πρόσφυγες ή μετανάστες, αιτούντες ασύλου, μεταφέρονταν από 15 διακινητές αυτές τις ημέρες και έγιναν οι συλλήψεις. Αυτοί έγιναν αντιληπτοί, επαναλαμβάνω, κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες ανακοινώσεις δεν ξέρουμε πόσοι δεν εντοπίζονται, δεν συλλαμβάνονται και περνούν ανενόχλητοι τελικά κανονικά και συνεχίζουν την αποστολή τους να την ολοκληρώσουν μέχρι να μεταφέρουν τους διακινούμενους στην ενδοχώρα. Όταν, σύμφωνα με τον Υπουργό μας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές στον Εύρο.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Σύπας. Εμείς πάμε να πούμε για τα υπόλοιπα του αστυνομικού δελτίου. Έχουμε και σύλληψη αλλοδαπού για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για πλαστογραφία και αποδοχή διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, κυρίες και κύριοι. Μια σύλληψη το πρωί του Σαββάτου στο τελωνείο των Κήπων, έτσι όπως την περιγράφει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθη 5/9 το πρωί στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για πλαστογραφία και για αποδοχή διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Ο δράστης οδηγούσε για το ταχυπατικό αυτοκίνητο, μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης, στο τελωνείο των Κήπων δηλαδή, προκειμένου να βγει από τη χώρα μας, να πάει προς Τουρκία. Εκεί, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, επέδειξε μια πλαστή άδεια κυκλοφορίας, ενώ και το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκε το γεωταχυβατικό αυτοκίνητο και τα πλαστά στοιχεία και προανάγκριση ενεργεί το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου Κήπων. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τον μηνιαίο απολογισμό για θέματα οδικής ασφάλειας στην περιφέρειά μας. Όπως κάθε αρχή, κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα εκδίδονται τα απολογιστικά στοιχεία. Συνολικά από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αυτή τη φορά τώρα για τον Αύγουστο του 2026 στην εδαφική αρμοδιότητα των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου και Δράμας, δημοσιεύονται τα μηνιαία στοιχεία με στατιστικά και αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον περσινό μήνα για θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στους τροχονομικούς ελέγχους και στην αστυνόμευση που συνέβησαν μέσα στο μήνα Αύγουστο. Για τα τροχαία ατυχήματα έχουμε την πληροφορία ενημέρωση ότι σημειώθηκαν 32 ατυχήματα και δυστυχήματα έναντι 28 την προηγούμενη χρονιά τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο του 25 δηλαδή. Είχαμε τώρα ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έναντι 4 το 25, 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 2 το 25, βλέπουμε πάντα και τη σύγκριση με την περσινή χρονιά, τον περσινό Αύγουστο, και 27 ελαφριά τροχαία ατυχήματα σε σχέση με 22 που είχαμε πέρσι. Από τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές της περιφέρειάς μας, καταγράφηκαν συνολικά 38 παθόντες μέσα στον Αύγουστο, έναντι 48 παθόντων που είχαμε το 25. Είχαμε έναν νεκρό έναντι 6 πέρσι τον Αύγουστο, 5 βαριά τραυματίες έναντι 3 πέρσι τον Αύγουστο και 32 ελαφριά τραυματίες έναντι 39 ατόμων το 2025. Και όλα αυτά από τα κυριότερα αιτήματα όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση, που είναι η απόσπαση προσοχής του οδηγού, η παραβίαση προτεραιότητας, η παραβίαση σημάνσεων και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Αυτά είναι τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων μέσα στον Αύγουστο που μας πέρασε. Από τις δράσεις τώρα της τροχονομικής αστυνόμευσης, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, τον Αύγουστο βεβαιώθηκαν συνολικά 7.856 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.753 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις. Όλα αυτά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 6 περιφερειακές μας ενότητες, στους 5 νομούς με τις 6 περιφερειακές ενότητες. 1.019 ήταν οι παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Καλοκαίρι, Αύγουστο, ανεμελιά, ξεγνιασιά, πίνουμε και λίγο παραπάνω και να τα αποτελέσματα. 178 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση. 109 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. 89 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη. 89 άτομα πέρασαν με κόκκινο. Μάλιστα. 101 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. 106 άτομα για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. 56 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 30 άτομα για αντικανονικό προσπέρασμα. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις και σε 46 άτομα για αντικανονικούς ελιγμούς, σε 14 για φθαρμένα ελαστικά και 5 για παραβίαση προτεραιότητας. Όλα αυτά μέσα στον Αύγουστο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Οι συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας. Να τις επαναλάβουμε και εμείς, είναι λίγες, αλλά πολύ χρήσιμες. Μαθαίνω και εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος. Όταν οδηγώ, δεν έχω καταναλώσει ενοπνευματώδη ποτά. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας, φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας, τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτη σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος, δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα, δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, σταματώ στο stop και δίνω προτεραιότητα, δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ, δίνω προτεραιότητα στους πεζούς, σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Τα αυτονόητα δηλαδή. Ως συμβουλές που θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με στόχο την εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής μας κυκλοφορίας. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα, να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ, να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Περάσαμε μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, 6 μετά μεσημβρίαν πια. Και μέχρι τη μία συνεχίζουμε όμως εδώ, φίλες και φίλοι, από τις 10 το πρωί που εκπέμπουμε ζωντανά με το ευροσκόπιό μας στην τριώρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και προχωράμε με την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις 14 συλλήψεις που είχαμε στο πλαίσιο αυτών των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από 29 Αυγούστου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή δηλαδή, οι 14 αυτές συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης, Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους από Κομωτινή και Δράμα και Θάσο και Καβάλα και η ομάδα Δίας από το τμήμα, το αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, έκαναν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν 2 Έλληνες και 3 αλλοδαπούς σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης, 3 Έλληνες στην Κομωτινή, 1 Έλληνα στην Ξάνθη, 2 ακόμη Έλληνες και 2 αλλοδαπούς σε περιοχές της Καβάλας και της Θάσου και 1 ακόμα Έλληνα στη Δράμα, διότι βρέθηκαν στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν συνολικά μεταξύ άλλων ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 23 μόλις 19 γραμμαρίων και μικροποσότητες κατεργασμένης κάναβης και ταμίνης και ναρκωτικής ουσίας bonsai. Υποβλήθηκαν δικογραφίες στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση και τις υποθέσεις ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και τα τμήματα δίωξης και ξυχνίανσης εγκλημάτων Κομωτινής ξανά θυσκαμπούν.

του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 1.800 ευρώ του συγκεκριμένου κυρίου. Μια πράξη που διαπιστώθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Είμαστε ακόμη σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, φίλες και φίλοι. Η αντιπυρική περίοδος ακόμη είναι αυτή που διανύουμε μέχρι 1η Οκτωβρίου και οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς ακόμη είναι τέτοιες που μπορούν να αναπτύξουν πυρκαγιές εύκολα όταν δεν προσέχουμε, όταν κάνουμε υπαίθριες δραστηριότητες χωρίς τα απαραίτητα μέτρα, όταν δεν ακολουθούμε τις οδηγίες των πυροσβεστικών υπηρεσιών, των αρχών γενικότερα. Φτάνουμε μετά να πληρώνουμε και 1.800 ευρώ, αφού τόσο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται ανάλογα την περίπτωση. Όπως και στη συγκεκριμένη χτες στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Bruce Springsteen είναι αυτός. Να μας δώσει το ρυθμό για το θέμα που ακολουθεί τώρα, που είναι άλλη μία, ακόμη μία φορά, παρέμβαση των αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης με τη συνδικαλιστική του ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, προς τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, τον Αντιστράτηγο, τον κύριο Μάλιο, αλλά και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, αλλά και στους βουλευτές του Εύρου απευθύνονται, τους κοινοποιούν την παρέμβασή τους και στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο, τον κύριο Τσιάρα, στον Διευθυντή Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, στον Αστυνομικό Διευθυντή, τον κύριο Αξή, και στις αστυνομικές υπηρεσίες όλες τις Διεύθυνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης κοινοποιούν το αίτημά τους για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης για συμπληρωματικές μεταθέσεις το 2026. 5 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή δηλαδή, ανήμερα τη

επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη στην περιοχή. Υποθέτω ότι θα του την επιδώσαν και ιδιοχείρος. Αν βρέθηκαν μαζί του, αν κατάφεραν να συναντηθούν. Η Δάλλος θα τη διαβάσει κάπου στο γραφείο του κάποια στιγμή ο υπουργός και θα τη λάβει σοβαρότατα υπόψη. Κύριε Υπουργέ, λένε, κύριε Αρχηγέ, ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, σας καταθέτουμε το αίτημα για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εν ώψη των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων με ικανό αριθμό συναδέλφων λόγω των ιδιαίτερων επιχειρησιακών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή μας. Τώρα, εδώ αυτό το αίτημα, φίλες και φίλοι, έρχεται να συμπληρώσει και το αντίστοιχο αίτημα των συναδέλφων του αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας. Γιατί και η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας απευθύνθηκε στον Υπουργό με το ίδιο αίτημα. Γιατί ζητούν την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης? Διότι υπάρχει αυξημένος αριθμός συνταξιοδοτήσεων από τη μία. Η Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης έχει αποδυναμωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων, ενώ και κατά το τρέχον έτος αναμένεται να αποχωρήσει σημαντικός αριθμός αστυνομικών. Παράλληλα, το προσωπικό είναι σε μεγάλο βαθμό γυρασμένο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης με νέο προσωπικό. Επίσης, η υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος διαβατηριακού ελέγχου με τα ευφυή σύνορα, τα Smart Borders, από το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων, από τον Απρίλιο που μας πέρασε, το 2026, η χώρα μας, να θυμηθούμε, εφαρμόζει το νέο αυτό σύστημα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Συνθήκης Σέγγεν. Πρόκειται για διαδικασία όμως αυξημένης πολυπλοκότητας και διάρκειας που απαιτεί την άμεση διάθεση πρόσθετου προσωπικού αστυνομικών στα σημεία ελέγχου, λένε οι αστυνομικοί από την Αλεξανδρούπολη. Άλλο επιχείρημά του στο μεταναστευτικό. Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της περιοχής μας, υπάρχει καθημερινά αυξημένος φόρτος εργασίας των αστυνομικών που σχετίζεται με τις διακινήσεις παράνομων μεταναστών, με τις απαιτήσεις να εντείνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη ελλειμματικού προσωπικού. Τέλος, η δυναμική πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης της πόλης της Αλεξανδρούπολης, τόσο πληθυσμιακά όσο και τουριστικά, επιφέρει καθημερινά αυξημένα προβλήματα σε θέματα τροχέας, τάξης, ασφάλειας, δημιουργώντας επιπλέον ανάγκες ενίσχυσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, σημειώνουν οι αστυνομικοί από την Αλεξανδρούπολη. Για τις αυξημένες αυτές ανάγκες, που σε συνδυασμό με τη διαχρονική μείωση του προσωπικού, που δημιουργούν τελικά μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση για τις υπηρεσίες και τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε αυτές. Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, παρακαλούν, όπως ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και την προκήρυξη θέσεων κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, η αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής και η απρόσκοπτη εφαρμογή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών, της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, υπογράφουν ο πρόεδρος Παναγιώτης Πεζικίδης και ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Λίτσκας. Τώρα εδώ να θυμηθούμε και ότι μας είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, τις προάλλες. Την προηγούμενη εβδομάδα τον επισκέφθηκε και εκείνος στον Εύρο, όπως πλήθος υπουργών και κυβερνητικών στελεχών εν ώψη ΔΕΘ. Είπε ότι όταν θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοΐδης την Παρασκευή θα μας φέρει ειδήσεις. Πούντες. Ήρθε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έκανε δηλώσεις. Είδηση δεν είδαμε να προκύπτει από τις δηλώσεις του, ούτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ούτε από κανέναν άλλον υπουργό που ήρθε στην περιοχή, ούτε από τον κύριο Δένδια που ήρθε σε επίσκεψη υπηρεσιακή, μάλλον πολιτική, όχι πολιτική με την έννοια του στέλεχους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την δική του ιδιότητα και αρμοδιότητα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μας είπαν ότι με αυτή την ιδιότητα ήρθε, γι' αυτό και δεν είχε ενημερωθεί η ΔΕΠ Εύρου για την επίσκεψή του στον Εύρο. Λες και οι υπόλοιποι υπουργοί που ήρθαν και αυτοί χωρίς την ιδιότητα του υπουργού, αλλά ως πολιτικά στελέχη. Όχι, όλοι ήρθαν και με την ιδιότητα των υπουργών και με την ιδιότητα των κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσουν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει μέχρι την Άνοιξη. Τώρα, γιατί ο κύριος Κυρανάκης μας προειδέασε σχετικά εμάς τους ευρύτες με δηλώσεις του δημόσια ότι θα έρθουν ανακοινώσεις σοβαρές, σημαντικές και ευχάριστες, και τελικά δεν είδαμε τίποτα την προηγούμενη εβδομάδα. Ας το αφήσουμε προς την κρίση όσων παρακολουθούν και είναι ενεργοί στα πράγματα, τα πράγματα, τα όσα συμβαίνουν στον Εύρο μας. Φτάσαμε 18 λεπτά μετά τις 12, φτάσαμε. Θα πάμε και στον Δήμο Ορεστιάδας, το Δημοτικό Συμβουλίο του οποίου συνεδριάζει τώρα την Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Έχει εκδοθεί η ανακοίνωση, η πρόσκληση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 7 το απόγευμα. 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου. Δύο συνεδριάσεις έχουμε την ίδια μέρα στον Βόρειο Εύρο για τα δύο Δημοτικά Συμβούλια των δύο Δήμων, Δημοτήχου και Ορεστιάδας, Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Θα δούμε τα θέματά τους
Χρειαζόμαστε μια μουσική ανάσα να μας τη δώσουν οι Τρίφωνο, να μ' αγαπάς, μας τραγουδούν. Και επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.

0: Άρχισε και η εξειδίκευση των μέτρων, μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός επιγραμματικά και συνοπτικά, τώρα αρχίζουν να αναλύονται ένα προς ένα από τους αρμόδιους υπουργούς. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα να εφαρμοστούν όπως μας διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, από το 27, 28, 29, 30 θα έχουμε μπροστά μας σε χρονικό ορίζοντα, σε βάθος χρόνου, να τα βλέπουμε να εφαρμόζονται όλα αυτά κάποια στιγμή. Πάμε στα δικά μας, να επιστρέψουμε στα δημοτικά συμβούλια που συνεδριάζουν στον Βόρειο Εύρο, στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Δίδυμο Τείχου. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη, με μισή ώρα διαφορά στην έναρξή τους. 7 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Είναι τακτική μεικτή συνεδρίαση, που σημαίνει ότι θα γίνει και διαζώσεις, αλλά θα δοθεί και η δυνατότητα με τηλεδιάσκεψη να συνδεθούν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν. Μπας και συμπληρωθεί η απαρτία δηλαδή, για να συνεδριάσει το Συμβούλιο τελικά. Να μην έχουμε τα ευτράπελα της προηγούμενης συνεδρίασης. Να λείπει τόσος κόσμος και να ακυρώνεται. Λοιπόν, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Πρώτα είναι η έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Ορεστιάδας. Να δούμε για ποιο λόγο αναμορφώνεται και τι νέο προκύπτει από τον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό, πρώτο θέμα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη αυτό, θα το εισηγηθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών, ο κ. Αστεριάδης Μαργαρίτης. Κατόπιν, ξανά για ακόμη μια φορά, το θέμα του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς έρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη φορά γιατί θα γίνει επανέναρξη, λέει, της σύμβασης της προμήθειας συμβατικής αξίας με ΦΠΑ περίπου 364.000 ευρώ. Ο Μανώλης Χατζηπαναγιώτου, αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου, θα εισηγηθεί την επανέναρξη της σύμβασης της προμήθειας κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Προκειμένου να μην χαθεί τελικά η χρηματοδότηση, ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει, εφόσον αυτό το θέμα τελικά τραβιέται, σβαρνιέται, τραβάει χρόνια και δεν έχει αποτέλεσμα το καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ορεστιάδας. Πάμε και στην άλλη, στο άλλο θέμα, τρίτο κατά σειρά στην συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη στην Ορεστιάδα, είναι η έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Νέστος ΑΕ για την πράξη επιστημονική, τεχνική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας για την ορίμανση της ανάπλασης των Αλσών Αδριανοπόλεως και Καραγάτς, την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού οικισμού δικαίων, την προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης και την τακτοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Εδώ να θυμηθούμε ότι είχε λάβει τη σχετική απόφαση η Δημοτική Επιτροπή, η οποία απόφαση ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη, φέροντας μια καθυστέρηση σε αυτή την ανάθεση έργου για την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας, την νομική, σε αυτά τα πολύ κρίσιμα θέματα. Και πρέπει να λάβει απόφαση τώρα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που κατήγγειλε πρόσφατα η αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, οπότε σίγουρα θα δοθεί συνέχεια και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου. Άλλη μια έγκριση σύναψης με την ίδια εταιρεία Νέστος ΑΕ, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή Νέστος ΑΕ, με τον Δήμο Ορεστιάδας για άλλη πράξη. Είναι η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας από τον συγκεκριμένο οργανισμό Νέστος ΑΕ για την ορίμανση, εκπώνηση, επικαιροποίηση και αδειοδότηση, ολοκλήρωση τεχνικών μελετών δημοτικών υποδομών και την οργάνωση φακέλων έργων. Εδώ τι καταλαβαίνουμε, ότι τελικά το προσωπικό δεν επαρκεί, ο χρόνος δεν φτάνει, τα άτομα που εργάζονται στις υπηρεσίες του Δήμου Ορεστιάδας, στις αντίστοιχες πολεοδομίας και της τεχνικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για να προσφέρουν ορίμανση, εκπώνηση, επικαιροποίηση και διοδότηση, μελέτες δηλαδή για ολοκλήρωση τεχνικών έργων, δημοτικών υποδομών και την οργάνωση φακέλων αυτών. Οπότε τα αναθέτουμε σε εταιρεία ΑΕ, Νέστος ΑΕ. Έχουμε και μια έγκριση σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας, τον καθορισμό ύψους αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου, μελών Δημοτικής Επιτροπής, Προέδρων Κοινοτήτων και Προσώπων Κοινοτήτων για τη συμμετοχή τους στη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι κάποιοι που πάνε, δηλώνουν παρόν και φεύγουν μετά και παίρνουν μια χαρά την αποζημίωσούλα τους. Το λέμε και αυτό, γιατί γίνεται. Έγκριση σχεδίου μελέτης εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τροποποίηση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το 26, για το τρέχον έτος. Παράταση προθεσμιών συμμόρφωσης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κυπρίνου. Οι παιδικοί σταθμοί θα συζητηθούν πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σεπτέμβριος έφτασε. Στα δίκαια τι γίνεται άραγε με το ΠΡΟΚΑΤ που θα κατασκευαστεί, κατασκευάστηκε, έχει κατασκευαστεί στο χώρο πάρκινγκ που έχει διατεθεί από το Δήμο Ορεστιάδας για να λειτουργήσει παιδικό σταθμό στα δίκαια από φέτος, μέχρι να γίνει η οριστική υποδομή. Θα τα μάθουμε όλα την Τετάρτη στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Μετά έχουμε εκμίσθωση του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για μια συγκεκριμένη παράσταση, εκδήλωση. Του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου για άλλη παράσταση που ήδη διαφημίζεται στους στήλους της Νέας Οροστιάδας, αλλά έγκριση εκμίσθωσης του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου δεν έχει δοθεί ακόμα. Και αν δεν λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θελήσει τελικά. Όχι, πεισμός εκεί και πει όχι, δεν εγκρίνουμε την εκμίσθωση Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα που συνεδριάζουν δηλαδή, 7 η ώρα, στις 8 είναι η παράσταση, θα λάβουν και την απόφαση εκμίσθωση του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου. Θα έχει περάσει σίγουρα η ώρα όταν θα φτάσουμε στο 13ο θέμα. Η παράσταση θα γίνεται και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα έχει ληφθεί ακόμη. Για την παραχώρηση, για την εκμίσθωση του θεάτρου. Δηλαδή. Τίποτα αυτό δηλαδή. Και πάμε τελευταίο θέμα. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του νέου κλειστού γυμναστηρίου Νέας Οροστιάδας Νίκος Σαμαράς. Το παλαιό κλειστό γυμναστήριο Μόρφο Δροσίδου, με συγχωρείτε, και του Δημοτικού Σταδίου, του Δημοτικού Κλειστού και Ολυμπητηρίου και των Γηπέδων σε αθλητικά σωματεία του Δήμου Οροστιάδας, σε παιδοσφαιρικές ομάδες, επίσης για τις προπονήσεις των τμήματων τους για το 2026-2027 και για τις διοργανώσεις της αγωνιστικής περίοδου της επόμενης, της τρέχουσας μάλλον πλέον σχολικής χρονιάς 26-27 και για ποδοσφαιρικές ομάδες που εδρεύουν στο Δήμο Οροστιάδας, η παραχώρηση των αθλητικών χώρων. Με εισηγητή τον αντιδήμαρχος αθλητισμού, βρε, ο Αθανάσιος Δόμπας. Το εισηγείται το θέμα. Καλώς τον. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε. 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα είμαστε. Το ράδιο Εύρος θα γίνει και πάλι. Η φωνή σας και τα αυτιά σας και τα μάτια σας. Για όσα δεν μπορείτε να πείτε, για όσα δεν μπορείτε να ακούσετε, για όσα δεν μπορείτε να δείτε, από όσα δεν καταγράφουν οι κάμερες δημοτικής τηλεόρασης. Εκεί θα είμαστε επί τόπου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου την ίδια μέρα, την Τετάρτη και πάλι στις 7.30 όμως. Εκεί. Σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος.

0: σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Καρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη.
8: Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25 και «Ξενιάσαμε και σήμερα».

Και μια και έγινε μια αναφορά στο Χαγιάτι, και καθώς είναι μεσημέρι και φτάσαμε 20 λεπτά πριν τη μία, και πρέπει να φροντίσουμε για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θα έχουμε στο τραπέζι μας και σήμερα. Τι θα μαγειρέψουμε τώρα, τι να προλάβουμε να κάνουμε όλη μέρα μέσα σε τόσες υποχρεώσεις. Να έχουμε και αυτό. Να έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Όχι. Έχουμε το Χαγιάτι, την κουζίνα της πόλης, την κουζίνα του σπιτιού μας, που μας μαγειρεύει καθημερινά εκεί το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, τίποτα λιγότερο. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτι και σήμερα. Το έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552025 25 25, για να απολαύσουμε πένες με φιλατάκια κοτόπουλο, πιπεριές και κρέμα γάλακτος. Ή σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά, παρακαλώ. Η λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά, ή κολοκυθάκια αν προτιμάτε, γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο που γίνονται ανάρπαστα κάθε φορά που το Χαγιάτι μας τα μαγειρεύει. Μελιτζάνες παπουτσάκι επίσης με κιμά και μπεσαμέλ, υπέροχα. Γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Πενταλοφιώτικη ταψούδα στο μενού σήμερα. Ορίστε, ήρθε η διάσημη πενταλοφιώτικη ταψούδα με το μοσχαράκι και το ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Αυτή είναι η πενταλοφιώτικη με το όνομα. Μόνο στο Χαγιάτι. Μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούτα, ή μπιφτέκια γεμιστά ζουμερά φρεσκοζυμωμένα με ντομάτα και φέτα, παρακαλώ. Δύο επιλογές σε μπιφτέκι γεμιστό στο Χαγιάτι και σήμερα. Κανελόνια special γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτα και λιωμένα τυριά. Σταθερή αξία στο Χαγιάτι και τα κανελόνια του. Ο μουσακάς ο απίθανος επίσης. Τα φιλετίνια του κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι. Το παστίτσιο, το λαχταριστό με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Και λαδερό, αν προτιμάτε να βουτάτε το φρέσκο το ψωμάκι σας, να έχετε και δίπλα μια ωραιότατη παραδοσιακή φετούλα να απολαμβάνετε. Αρακά λαδερό με πατατούλες ή φασολάκια λαδερά με λίγη φέτα. Υπέροχα. Σε σουπίτσα θέλετε κάτι? Κοτόσουπα έχει το μενού. Αυγολέμονο θρεπτική κοτόσουπα. Γιουβαρλάκια με αυγολέμονο σουπίτσα επίσης. Και φασολάδα. Όσπρια σε σούπα, φασολάδα ωραιότατη, παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Θέλετε χοιρινό μουσταρδάτο με βαλσάμικο και μανιτάρια? Σνίτσελ θέλετε? Φούρνο όμως. Με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Αυτό είναι ανάμεικτα σνίτσελ. Χοιρινά και κοτόπουλο στο φούρνο, παρακαλώ. Αλλά τα έχουμε και σε παραδοσιακή μορφή, τηγανιτά, χοιρινό ή κοτόπουλο, με κρέμα μανιταριών ή κόκκινη σάλτσα και σκέτα, αν προτιμάτε, όπως θέλετε. Όλα στο Χαγιάτι και σήμερα, και μοσχαράκι κοκκινιστό και κεφτεδάκια σχάρας με σάλτσα ή χωρίς, και τηγανιές και μανέστρα και μακαρόνια και κοτόπουλο φούρνο με πατάτες και όλα είναι εκεί και σήμερα. Κωνσταντινούπολης 179, η κουζίνα της Νέας Ορεστιάδας, η κουζίνα του σπιτιού μας, στο 2552025 25 25, η παραγγελία μας από το Χαγιάτι. Επιστροφή στην ισογραφία για να δούμε και τα θέματα, τα 7 μόλις θέματα σε σχέση με τα 14, τα μισά για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου. Στις 7.30 το απόγευμα την Τετάρτη συνεδριάζει και αυτό, με την τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δημοτήχου για το οικονομικό έτος 26 που εισηγείται εδώ ο Δήμαρχος και όχι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κ. Τσιμπανλιώτης. Την αναμόρφωση για κάποιο λόγο την εισηγείται ο Δήμαρχος στο Δημότικο, ο κ. Χατζηγιάννογλου. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την Τετάρτη το απόγευμα. Μετά έρχεται ο κ. Τσιμπανλιώτης, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, να εισηγηθεί την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δημοτήχου και τη σύσταση νέων θέσεων τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονιπιακών σταθμών. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, ο κ. Καραφίζης, θα εισηγηθεί την έγκριση αγοράς οχημάτων, μερική τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών. Και μετά ο κ. Τσιμπανλιώτης επανέρχεται, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών, για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Πετράδων του Δήμου Δημοτήχου. Θα εισηγηθεί το θέμα. Άλλη αντιδήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Μεταξάδων, η κυρία Μπιτζέκα, η Μάρθα, για τη μερική τροποποίηση θέματος για τη συγκρότηση ομάδας διοίκησης εμποροπανήγυρης θα εισηγηθεί το θέμα. Για την εμποροπανήγυρη προφανώς στο Δημότυχο, η Αντιδήμαρχος Μεταξάδων το εισηγείται, ή έχουμε καμιά άλλη εμποροπανήγυρη στους Μεταξάδες? Θα τα μάθουμε την Τετάρτη. Και πάλι ο κ. Τσιμπανλιώτης, αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών του Δήμου Δημοτήχου, την παραχώρηση κατά χρήση του εκπολιτιστικού στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θηρέας του αυλίου χώρου του Κλειστού Δημοτικού Σχολείου Θηρέας της Δημοτικής Κοινότητας Ελληνοχωρίου θα εισηγηθεί. Και ένα τελευταίο θέμα από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κ. Καραφεΐζη Χρυσοβαλάντη, η έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης ή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσίας ή υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες συλλογής μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στέρεων αποβλήτων συσκευασιών φυτοφαρμάκων της Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων. Αυτά τα θέματα στην πρόσκληση που εξέδωσε ο νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο κ. Λάμπρος Τσιατσιάνας, και τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7.30 το απόγευμα στο νέο δημοτικό κατάστημα υψηλάν του 7 και 9 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημότυχο. Τώρα έχουμε άλλη μια ανακοίνωση, αστυνομικό δελτίο για σύλληψη 6 ακόμα διακινητών για να φτάσουμε στον αριθμό 21
21 διακινητές συνελήφθησαν σε λίγες ώρες, σε λίγα 24 ώρα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον Εύρο και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. 21 διακινητές, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του κυρίου, τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο μας. Η νέα ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία κάνει λόγο για την σύλληψη χθες. Τις συλλήψεις, μάλλον χθες, σε περιοχές του Εύρου και της Καβάλας από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας των 6 διακινητών, εκ των οποίων οι 4 αλλοδαποί και οι 2 Έλληνες, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Τώρα τι να δούμε πάλι αναλυτικά, τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει νόημα να επανερχόμαστε σε λεπτομέρειες. Ένας Έλληνας και μία αλλοδαπή συνελήφθησαν με 9 μη νόμιμους μετανάστες στο γιοταχυπηρετικό αυτοκίνητό τους χτες το πρωί. Δίπλα, κοντά στο Δημότυχο αυτά. Το ίδιο πρωί χτες στην Ορεστιάδα, από συντροφύρα και Ορεστιάδας, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός με έναν μη νόμιμο μετανάστη. Ο Έλληνας, λέει, δράστης οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Να. Δίκυκλη μοτοσυκλέτα οδηγούσε ο Έλληνας για να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας κατά εντολή του αλλοδαπού δράστη έναν μη νόμιμο μετανάστη. Άκου τώρα, αυτό είναι καινούρια μέθοδος με μοτοσυκλέτα. Και άλλη μια περίπτωση με 3 μη νόμιμους μετανάστες και 2 ταχυπηρετικό αυτοκίνητο. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Και άλλη μια περίπτωση, 4η, 5 άτομα μετέφερε άλλος ένας αλλοδαπός με 2 ταχυπηρετικό αυτοκίνητο. Τελευταία ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά ελήφθη στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από την ελληνική αστυνομία. Χάσαμε το λογαριασμό πια. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που δεν χάνει το λογαριασμό. Εκεί σταθερό στις θέσεις του, στις παρεμβάσεις του. Τώρα από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου εκδόθηκε ανακοίνωση με τίτλο «Κανένα master plan πάνω στα αποκαίδια της εκμετάλλευσης και του πολέμου δεν μπορεί να δώσει λύση για το λαό του Εύρου. Να δυναμώσει ο αγώνας για ριζική ανατροπή για τον σοσιαλισμό». Λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Τομιακή Επιτροπή Εύρου 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23, κάνοντας λόγο για εμπεγμό του λαού του Εύρου να συνεχίζεται. Δεν φτάνει, λένε, που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι κάτοικοι στο 100% για τις καταστροφές που έγιναν. Δεν φτάνει που ακόμα δεν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά αντιπυρικά έργα. Η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό όλων των υπηρεσιών. Δεν φτάνει που αντιμετωπίζουν καθημερινά μια σκληρή πραγματικότητα από την πολιτική που στηρίζει τα κέρδη των λίγων, την πολεμική οικονομία, με τις τεράστιες αυξήσεις στον πληθωρισμό, το πανάκριβο κόστος διαβίωσης. Έχουν να παρακολουθούν μέσα σε όλα αυτά και το κακοστημένο έργο των διάφορων επιτροπών και master plan με πρόσφατη πράξη την αντιπαράθεση κυβέρνησης Μπένου. Από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατήγγειλε πως το master plan Εύρος μετά αποτελεί business τα καμένα. Παρά την προπαγάνδα των διαφόρων υποστηρικτών του, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την άλλη, για τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία προέβλεπε ενεργειακή φτώχεια το master plan, εκμετάλλευση και ανασφάλεια. Έτσι μετατρέπει την περιοχή μας σε στόχο. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ξεκάθαρα. Λέει ξεκάθαρα ότι τα κέρδη των ομήλων βγαίνουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Διότι εναρμονίζονται, λέει, με τη στήριξη του στόχου, η περιοχή είναι στρατιωτικός στόχος, διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για αυτή την αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν βγάζουν τσιμούδια. Ο λαός του Εύρου χρειάζεται να απορρίψει αυτούς τους σχεδιασμούς και να μην εγκλωβιστεί και χάσει κι άλλο πολύτιμο χρόνο στην όποια ψευτό αντιπαράθεση μεταξύ Μπένου κυβέρνησης ή μεταξύ γενικώς μεταξύ τους. Να δυναμώσει ο αγώνας για τη διεκδίκηση και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του Εύρου στον δρόμο της ριζικής ανατροπής. Με πιο δυνατό κουκουέ παντού, λένε, να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με την Τομεακή Επιτροπή Εύρου.

0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε εντελώς κλίμα, θέμα, κατηγορία ειδήσεων και πάμε στον πολιτισμό που μας γλυκαίνει τις ψυχές, το βάλσαμο στην καθημερινότητά μας, το θέατρο, η τέχνη, ο πολιτισμός. Εδώ θα σταθούμε στο Πανελλήνιο, στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Έπεσε η αυλαία του το Σάββατο το βράδυ με συγκίνηση και βραβεία, με μια βραδιά γεμάτη θέατρο, χαμόγελα, θερμό χειροκρότημα. Βεβαίως και συγκίνηση, επαναλαμβάνω, έπεσε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η αυλαία του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Για 8 μέρες το υπαίθριο δημοτικό θέατρο γέμισε κάθε βράδυ από κόσμο, από θεατές, από καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική του θεσμού αυτού που έχει καταστεί κορυφαίο σημείο αναφοράς για το ερασιτεχνικό θέατρο στη χώρα. Και το λένε πια όλοι όσοι επισκέπτονται τη Νέα Ορεστιάδα, όλα τα μέλη των θεατρικών ομάδων, οι καλλιτέχνες που έρχονται στην περιοχή, πόσο δυναμικά στέκει στην κορυφή ο θεσμός αυτός στο Πανελλήνιο Ερασιτεχνικό Θέατρο. Το φετινό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε λοιπόν το Σάββατο με την τελετή λήξης, με την απονομή των βραβείων και με μια ιδιαίτερα φορτισμένη θεατρική στιγμή. Καθώς στη σκηνή παρουσιάστηκε, εκτός συναγωνισμού βέβαια, το Γαϊτανάκι από την ομάδα Αμαία Θεατρόφιλη Αλεξανδρούπολης. Μια ομάδα που μας συνεπήρε το κοινό, καταχειροκροτήθηκε, έστειλε μέσα από τη σκηνή αυτό το δυνατό μήνυμα δύναμης, ορατότητας, συμπερίληψης, χαράς. Μια παράσταση που ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη του θεάτρου και της τέχνης να δημιουργούν χώρο για όλους μας, να φέρνει δηλαδή τους ανθρώπους πιο κοντά. Στιγμές που δεν περιγράφονται με λόγια. Το βράδυ του Σαββάτου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Όσον αφορά στα βραβεία τώρα, ομόφωνες ήταν οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής και αυτό έχει αξία να σημειωθεί. Η Κριτική Επιτροπή έδωσε ομόφωνα το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης στη θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από την καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού. Επίσης, το δεύτερο καλύτερης παράστασης ομόφωνα στους Players of Ήθος από το Λονδίνο με την επίσκεψη των Ρινόκερων. Και το τρίτο βραβείο ομόφωνα στη Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με την παράσταση Όσα δεν τολμήσαμε. Οι τρεις αυτές παραστάσεις μοιράστηκαν και πολλά ακόμα βραβεία του φεστιβάλ, όπως και η Άρτη από τη Νέα Μηχανιώνα έλαβε ένα βραβείο, το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου, και το Διπεθέ Σερών με την ερασιτεχνική του σκηνή, δύο επένους υποκριτικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η φετινή ετοιμιγορία και της Επιτροπής Σκηνού ταυτίζεται με τις τρεις πρώτες θέσεις του και της Κριτικής Επιτροπής. Είναι ακριβώς οι ίδιες, τα ίδια βραβεία και από την Επιτροπή Κοινού και από την Κριτική Επιτροπή στις ίδιες ομάδες, στις ίδιες θέσεις, πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Αυτό δείχνει η ταύτιση δηλαδή των δύο αξιολογήσεων, μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αποτύπωση της φετινής διοργάνωσης με τις τρεις παραστάσεις που ξεχώρισαν πραγματικά στα μάτια και των θεατών και της Κριτικής Επιτροπής. Μια Κριτική Επιτροπή με σπουδαίους καλλιτέχνες από την υπόλοιπη Ελλάδα και μια αντικατάσταση από μια συντοπίτησά μας. Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Αντώνης Θεοδωρακόπουλος ως πρόεδρος στην Επιτροπή, ο πολυσχηδής και πολύ δημοφιλής ηθοποιός ο Τάσος ο Κωστής, ο χορογράφος και διεθνής χορευτής ο Ιωάννης Μαργαρώνης, ο πολύπυρος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος ο Ντίνος ο Πετράτος και ο σημαντικός τραγουδοποιός ο Κώστας Λιβαδάς, ο οποίος όμως δυστυχώς στα μέσα της εβδομάδας χρειάστηκε να επιστρέψει νωρίτερα στην Αθήνα για τις πολύ σημαντικές καλλιτεχνικές υποχρεώσεις που έτρεχαν. Έτσι, τη θέση του ανέλαβε η καθηγήτρια μουσικής διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας, η Μαρία Δημητριάδου, η οποία και συμμετείχε τελικά στη διαδικασία της αξιολόγησης. Την παρουσίαση του φεστιβάλ ανέλαβε για ακόμη μια χρονιά ο μοναδικός Αλέξης Κοστάλας. Από το 2004, 22 χρόνια, αποτελεί τη σταθερή φωνή της διοργάνωσης. 23η χρονιά φέτος. Από την κατάμεστη τελετή έναρξης το προηγούμενο Σάββατο, 29 Αυγούστου, με το κοινό να υποδέχεται και να χειροκροτά θερμά την τιμόμενη της φετινής διοργάνωσης, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και την παράσταση του Οικοδεσπότη Διόνυσου. Μέχρι και προχτές τελευταία βραδιά 5 Σεπτεμβρίου το Σάββατο και τη συγκινητική παρουσία των παιδιών της ομάδας Αμαία Θεατρόφιλη, φίλες και φίλοι, το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας άφησε και φέτος το έντονο πολιτιστικό αποτύπωμά του. Με το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο να γεμίζει κάθε βράδυ από θεατές, επιβεβαιώνεται πως η θεατρική γιορτή της Νέας Ορεστιάδας έχει αποκτήσει το δικό της σταθερό κοινό, τη δική της ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Μπορεί η αυλαία να έπεσε, τα φώτα να σβήσαν, το κατζολάκι όμως του Εύρου έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την επόμενη 28η θεατρική συνάντηση. Όσον αφορά στη φετινή διοργάνωση, από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας, έληξε με επιτυχία, τεράστια επιτυχία, ομολογουμένος, καθομολογουμένος από όλους όσοι συμμετείχαν και παρακολουθούσαν κάθε βράδυ τις παραστάσεις αυτό το οκταήμερο. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο από τις τελετές έναρξης και λήξης και τις απονομές των βραβείων στο ράδιο evros.gr σε λίγο, στη σελίδα του στην κατηγορία πολιτισμός. Ήδη όμως στο dionysospavlanet.gr, στην ιστοσελίδα του διοργανωτή, μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά. Τι να προλάβουμε άλλο, 6 λεπτά πριν τη μία. Να πάμε στο κάλεσμα προς τους αποφύτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στα δημόσια ΣΕΚ, στη δημόσια σχολή. Πρώην ΙΕΚ της Ορεστιάδας, το πρώην ΔΙΕΚ, έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μας ενημερώνει το δημόσιο. Η δημόσια ΣΕΚ είναι στο θηλυκό, είναι σχολή πια ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δημόσια ΣΕΚ Ορεστιάδας θα λειτουργήσουν τρία τμήματα. Τρεις ειδικότητες από τον Οκτώβριο. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, δηλαδή σεφ, σε παρένθεση. Το στέλεχος ασφάλειας προσωπικών και υποδομών, δηλαδή security. Και ο υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Είναι οι τρεις ειδικότητες, με τη φίτηση να είναι δωρεάν και για περισσότερες πληροφορίες στην σχολή δημόσια ΣΕΚ Ορεστιάδας στο 2552021250. Στην Αλεξανδρούπολη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στη Δαδιά έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότηση την Τετάρτη. Φίλες και φίλοι που μας ακούτε εκεί στη Δαδιά, κάντε τα κουμάντα σας να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 δεν θα έχετε ρεύμα. Είναι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο χωριό. Στη Σαμοθράκη μας την Τετάρτη έχουμε προγραμματισμένη αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30, 13.30 μετά το μεσημέρι. Και ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, το δεύτερο κατά σειρά. Πέρσι διοργανώθηκε το πρώτο, φέτος τίνει να γίνει θεσμός. Πάμε για το δεύτερο, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με ένα διήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, θα σταθούμε τις υπόλοιπες ημέρες σε αυτό. 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ από σήμερα ξεκίνησε και η λειτουργία του κολυμβητηρίου, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, με νέο πρόγραμμα για τις ώρες κοινού. Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 3 και το βράδυ 8 με 10 όλη την εβδομάδα, εκτός Σαββατοκύριακο. Τώρα όπως δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε από την εκπομπή Ευρωσκόπιο. Θα τα ξαναπούμε όμως σε μία ώρα περίπου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα μαζί, καθώς η Σταυρούλα Γελανταράκη απουσιάζει εκτάκτως για μία μέρα. Αύριο θα είναι κανονικά στη θέση της. Σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Σε σύνταξη και επιμέλεια του ομιλούντος. Θα ξαναλέμε λοιπόν τότε. Με το Ευρωσκόπιο, αύριο στις 10 το ραντεβού μας στο σταθερό. 10 με 1 κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Μετά την πρωινή περιπόλεια, να θυμίσω, η πρώτη ενημέρωση ξεκινά πάντα στις 7 με Γιάννη Παπαλικούδη, Χάρη Κανταρίδη, 7 με 10. Και στις 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι, να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς ένα σε λίγο. Το Λαχταριστό Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης, το κατάστημα για ποδήλατα και όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας στην Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και ο Νυχοπλαστικής βεβαίως. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη με κλεκτά ντόπια κρέατα στην Νέα Ορεστιάδα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους με δύο καταστήματα στον Βόρειο Εύρο και στο Δημότυχο και στην Νέα Ορεστιάδα, και την ηλεκτρονική διεύθυνση προϊόντα pavlanias.gr, τα βρίσκουμε όλα εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε πάντα εσάς κυρίες και κύριοι και σήμερα όπως κάθε μέρα για την επικοινωνία μας. Τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τα θέματά σας, τις σκέψεις σας που μοιράζεστε μαζί μας και όλα όσα μας παροτρύνετε να αλλάξουμε για να βελτιωθούμε. Τα λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη, να ξέρετε. Συνδιαμορφώνουμε μαζί σας το πρόγραμμα καθημερινά σε αυτό το τρίο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Γιατί για σας είμαστε εδώ. Αν δεν είστε εσείς εκεί, εμείς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης εδώ. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε εκεί έξω. Στον Εύρο μας. Στον Βόρειο Εύρο μας, στον Κεντρικό μας Εύρο, στον Νότιο Εύρο μας, στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας, σε όλο τον ομό από άκρη σ' άκρη. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας, με την ευχή για υγεία πάνω απ' όλα. Να πάνε όλα καλύτερα κυρίες και κύριοι. Μια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Φορηγείτε και στο δεξί σαν κοσμήμα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές.
0: πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: θέλει, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και την εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. Τη δική του εικόνα για την πορεία του Εύρου και την ανασυγκρότηση παρουσίασε χθες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Μαρίνας Κονδύλη για την αποχώρηση του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται τον κύριο Μπένου, αλλά διαφώνησε με την κριτική του. Υποστήριξε ότι η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία και ότι στόχος τώρα της κυβέρνησης είναι η σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Ως βασικές παρεμβάσεις ανέφερε την πανεπιστημιακή παρουσία στην περιοχή με την ψυχολογία στο Δημό, την κτηνιατρική στην Ορεστιάδα και το νέο τμήμα στο Σουφλί. Ωστόσο, για την κτηνιατρική εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του τμήματος παρά τις κυβερνητικές αναφορές για έναρξη λειτουργίας του και τη χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση στον Εύρο, λέγοντας ότι έχει ξεκινήσει και ότι κάποιοι πολίτες έχουν ήδη επιλέξει να εγκατασταθούν στην περιοχή. Μέχρι σήμερα, πάντως, έχουν γίνει γνωστές ελάχιστες περιπτώσεις. Για τη Δαδιά δήλωσε ότι έχουν γίνει σημαντικά έργα και ότι η φυσική αναγέννηση του δάσους εξελίσσεται θετικά, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί ξανά σύντομα την περιοχή. Σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι προχωράει η μεγάλη κυβερνητική δέσμευση. Η σημερινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ωστόσο, είναι διαφορετική από τον αρχικό σχεδιασμό του 2023 για το έργο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, ύψους περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σήμερα, τα περίπου 277 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αφορούν το τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο, με αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής γραμμής και πρόβλεψη υποδομής για δεύτερη. Συνολικά, η ευρωπαϊκή στήριξη για την Αλεξανδρούπολη Ορμενίου ανέρχεται περίπου στα 497 εκατομμύρια ευρώ, αντί του 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων ευρώ του αρχικού σχεδιασμού. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ διήρκησε σχεδόν 3 ώρες, με τον Εύρο να απασχολεί περίπου 2 λεπτά. Οι σχετικές απαντήσεις περιλαμβάνουν αναφορές στην ανάπτυξη, τις πανεπιστημιακές σχολές, τη μετεγκατάσταση, τη Δαδιά και το σιδηρόδρομο, αλλά και την υπόθεση του Σταύρου Μπένου. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα.
13: Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
14: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα. στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη

0: Ευρώ μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
1: Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδα σε τακτική μεικτή συνεδρίαση διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026, η επανέναρξη της σύμβασης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό καταφυγίου αδέσποτων ζώων προϋπολογισμού 364.000 ευρώ περίπου με ΦΠΑ, καθώς και προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΣΤΟΣ ΑΕ για έργα και μελέτες του Δήμου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο καθορισμός αποζημιώσεων για αιρετούς, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο παιδικός σταθμός Κυπρίνου, δημοτικές υποδομές και παραχωρήσεις δημοτικών χώρων. Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης την παραχώρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία και ομάδες για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου στο νέο δημοτικό κατάστημα. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η σύσταση νέων θεσμών προσωπικού για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται ακόμη η αγορά οχημάτων, η εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στις Πετράδες, θέματα της εμποροπανήγυρης, η παραχώρηση χώρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θηραίας και η έγκριση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων στη Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον Εύρο ασκεί η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με αφορμή τη συζήτηση για το Master Plan Εύρος Μετά και την αντιπαράθεση κυβέρνησης και Σταύρου Μπαίνου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστηρίζει ότι 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 παραμένουν εκκρεμότητες στις αποζημιώσεις, στα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα και στη στελέχωση των υπηρεσιών. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου χαρακτηρίζει το Master Plan Business στα καμένα και υποστηρίζει ότι οι σχεδιασμοί εξυπηρετούν κυρίως μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τη μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καλεί τους κατοίκους του Εύρου να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις τους για τις ανάγκες της περιοχής με σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Την αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου θέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης αναφέρει ότι οι πλημμύρες στις αρχές του έτους έπληξαν περισσότερα από 150.000 στρέμματα στον Εύρο, από τα οποία περίπου 85.000 ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ υποστηρίζει ότι μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των καταστρεμμένων αναχωμάτων. Η Λαϊκή Συσπήρωση ζητά να γίνει γνωστό ποια αναχώματα παραμένουν χωρίς πλήρη αποκατάσταση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Παράλληλα, ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημέρωση για τα άμεσα μέτρα προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου, καθώς και για το αν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της λεκάνης απορροής του Εύρου. Τέλος, ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να διασφαλίσει την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών για την πραγματική ζημιά που υπέστησαν. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες λίγο πριν από τις 6 το πρωί στην Κομωτινή. Γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία Κομωτινής. 10 διακινητές συνελήφθησαν σε 7 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών στον Εύρο και τη Ροδόπη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς των διευθύνσεων Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπη σε συνεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις με τη Frontex. Οι διακινητές εντοπίστηκαν να μεταφέρουν με γιοταχή αυτοκίνητα από έναν έως 5 μη νόμιμους μετανάστες κατά περίπτωση σε σημεία όπως η Εθνική Οδός Ορμενίου Αρδανίου και η Γνατή Οδός Κήπων Αλεξανδρούπολης. Σε μία από τις υποθέσεις, μάλιστα, ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μαχαίρια και ένα τσεκούρι. Κατασχέθηκαν επίσης τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. 5 ακόμα διακινητές συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου σε Εύρο και Ροδόπη σε άλλες 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Συνολικά μεταφέραν παράνομα στην Αδοχώρα 16 μη νόμιμους μετανάστες. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο οδηγός και εκεί δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης, ανάπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το όχημα εκτραπεί σε αγροτεμάχιο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο όπλο και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Οι 5 συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στους 21 τελικά φτάνει ο αριθμός των διακινητών που συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα, καθώς άλλοι 6 διακινητές συνελήφθησαν χθες Κυριακή σε 4 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών σε Εύρο και Καβάλα. Στον Εύρο, σε μία περίπτωση κοντά σε οικισμό, συνελήφθη ένας Έλληνας και μία αλλοδαπή διακινήτρια, οι οποίοι μετέφεραν με αγιώταχη επιβατικό αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες 9 μη νόμιμους μετανάστες. Στην Ορεστιάδα συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένα

Αλλοδαπός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έλληνας οδηγούσε μοτοσυκλέτα και μετέφερε έναν μη νόμιμο μετανάστη κατόπιν εντολής του Αλλοδαπού. Λίγο αργότερα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Ορδανίου, συνελήφθηκε ένας ακόμη Αλλοδαπός, ο οποίος οδηγώντας για ταχυπηρετικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα άλλους τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Στους κήπους τώρα συνελήφθη Αλλοδαπός για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος. Ο άνδρας επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα μας με γιοταχή υπατικό αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες και επέδειξε και πλαστή άδεια κυκλοφορίας. Τα οχήματα και τα πλαστά στοιχεία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων. Σημαντικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιλαμβάνει ο μηνιαίος απολογισμός της αστυνομίας για τον Αύγουστο. Καταγράφηκαν συνολικά 32 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έναντι 28 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ένα ήταν θανατηφόρο, 4 σοβαρά και 27 ελαφρά. Συνολικά καταγράφηκαν 38 παθόντες, ένας νεκρός, 5 βαριά τραυματίες και 32 ελαφρά τραυματίες. Τον ίδιο μήνα βεβαιώθηκαν περίπου 8.000 τροχονομικές παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.750 χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Μεταξύ αυτών, 1.019 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 178 μη χρήση κράνους, 109 παραβάσεις μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 106 οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 89 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 56 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είχαμε από τις 29 Αυγούστου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συλλήψεις έγιναν σε Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο και Δράμα και συνολικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 23,19 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης καθώς και μικροποσότητες κατεργασμένης κάναβης, κεταμίνης και της ναρκωτικής ουσίας Μπονσόι. Επίσης, σε 957 ελέγχους προχώρησαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Βεβαιώθηκαν συνολικά 34 παραβάσεις. Οι 18 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 12 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, 1 οδηγό ATV και 3 επιβάτες δικύκλων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την περιφέρεια με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών με την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Διοικητικό πρόστιμο 1.800 ευρώ επιβλήθηκε χθες Κυριακή σε Αλλοδαπό στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διαπιστώθηκε καύση ειδών πυροτεχνίας σε υπαίθριο χώρο με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Εύρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης τώρα με προσωπικό ζητάει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης εν όψη των συμπληρωματικών μεταθέσεων του Σεπτέμβρη. Η Ένωση επικαλείται τις αυξημένες συνταξιοδοτήσεις και τη γύρανση του προσωπικού, την εφαρμογή του νέου συστήματος διαβατηριακού ελέγχου Smart Borders στους κήπους, τον αυξημένο φόρτο λόγω του μεταναστευτικού, αλλά και την πληθυσμιακή και τουριστική ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης. Ζητά την προκήρυξη θέσεων στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, ώστε όπως αναφέρει, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα, με συγκίνηση και την απονομή των βραβείων, ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Για 8 ημέρες, το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο φιλοξένησε θεατρικές ομάδες από την Ελλάδα και το Λονδίνο, με το κοινό να δίνει καθημερινά δυναμικό παρόν. Το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης απέσπασε ομόφωνα η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της Καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για την παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου. Η ίδια παράσταση κέρδισε και το πρώτο βραβείο κοινού και μεγάλο αριθμό βασικών βραβείων. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Players of Ethos από το Λονδίνο για την επίσκεψη των Ειρηνόκερων, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με την παράσταση Όσα δεν τολμήσαμε. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία εκτός συναγωνισμού της ομάδας Αμαία Θεατρόφιλη Αλεξανδρούπολης με το Γαϊτανάκι που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις πρώτες επιλογές του κοινού ταυτίστηκαν με εκείνες της Κριτικής Επιτροπής. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βραβεύτηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η διάκριση αφορά δράσεις για την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την προώθηση του ποδηλάτου και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Το βραβείο παρέλαβε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης σε εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου.
άνοιξαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για φοίτηση στα δημόσια ΣΑΕΚ. Στη δημόσια ΣΑΕΚ, πρώην η ΕΚ Ορεστιάδας, για το εξάμηνο 2026 β' που ξεκινά τον Οκτώβριο, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Για το νέο εξάμηνο προσφέρονται οι ειδικότητες τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών και υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ, στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25520-21-250 και 21-251. Αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη. Η αιμοδοσία θα γίνει από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και τον άμκα τους. Από σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, αλλάζει και το ωράριο κοινού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί το κολυμβητήριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ. Τέλος, προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στη Δαδιά. Η διακοπή λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου από τον ΔΔΕ θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2.30 το μεσημέρι. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: φορές να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσοξύλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
8: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα, εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο

0: να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότηχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κλιματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καθημερινά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότηχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Εύρος. Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552-111-717.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότυχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και την εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. Τη δική του εικόνα για την πορεία του Εύρου και την ανασυγκρότηση παρουσίασε χθες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Μαρίνας Κονδύλη για την αποχώρηση του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται τον κύριο Μπένο, αλλά διαφώνησε με την κριτική του. Υποστήριξε ότι η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία και ότι στόχος τώρα της κυβέρνησης είναι η σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Ως βασικές παρεμβάσεις ανέφερε την πανεπιστημιακή παρουσία στην περιοχή με την ψυχολογία στο Δημό, την κτηνιατρική στην Ορεστιάδα και το νέο τμήμα στο Σουφλί. Ωστόσο, για την κτηνιατρική εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του τμήματος παρά τις κυβερνητικές αναφορές για έναρξη λειτουργίας του και τη χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα με την κατάσταση στο στον Εύρο, λέγοντας ότι έχει ξεκινήσει και ότι κάποιοι πολίτες έχουν ήδη επιλέξει να εγκατασταθούν στην περιοχή. Μέχρι σήμερα, πάντως, έχουν γίνει γνωστές ελάχιστες περιπτώσεις. Για τη Δαδιά, δήλωσε ότι έχουν γίνει σημαντικά έργα και ότι η φυσική αναγέννηση του δάσους εξελίσσεται θετικά, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί ξανά σύντομα την περιοχή. Σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι προχωράει η μεγάλη κυβερνητική δέσμευση. Η σημερινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ωστόσο, είναι διαφορετική από τον αρχικό σχεδιασμό του 2023 για το έργο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, ύψους περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σήμερα, τα περίπου 277 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αφορούν το τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο, με αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής γραμμής και πρόβλεψη υποδομής για δεύτερη. Συνολικά, η ευρωπαϊκή στήριξη για την Αλεξανδρούπολη Ορμενίου ανέρχεται περίπου στα 497 εκατομμύρια ευρώ, αντί του 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων ευρώ του αρχικού σχεδιασμού. Η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ διήρκησε σχεδόν 3 ώρες, με τον Εύρο να απασχολεί περίπου 2 λεπτά. Οι σχετικές απαντήσεις περιλαμβάνουν αναφορές στην ανάπτυξη, τις πανεπιστημιακές σχολές, τη μετεγκατάσταση, τη Δαδιά και το σιδηρόδρομο, αλλά και την υπόθεση του Σταύρου Μπαίνου. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα.
9: Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπαίνος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
10: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπαίνο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει, και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί, και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει την ιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή. Και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν, και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
8: Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδα σε τακτική μεικτή συνεδρίαση διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026, η επανέναρξη της σύμβασης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό καταφυγίου αδέσποτων ζώων προϋπολογισμού 364.000 ευρώ περίπου με ΦΠΑ, καθώς και προγραμματικές συμβάσεις με την Έστος ΑΕ για έργα και μελέτες του Δήμου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο καθορισμός αποζημιώσεων για αιρετούς, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο παιδικός σταθμός Κυπρίνου, δημοτικές υποδομές και παραχωρήσεις δημοτικών χώρων. Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης την παραχώρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία και ομάδες για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Την ίδια μέρα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου στο νέο Δημοτικό Κατάστημα. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η σύσταση νέων θεσμών προσωπικού για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται ακόμη η αγορά οχημάτων, η εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στους Πετράδες, θέματα της εμποροπανήγυρης, η παραχώρηση χώρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θηραίας και η έγκριση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων στη Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον Εύρο ασκεί η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με αφορμή τη συζήτηση για το Master Plan Εύρος Μετά και την αντιπαράθεση κυβέρνησης και Σταύρου Μπένου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστηρίζει ότι 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 παραμένουν εκκρεμότητες στις αποζημιώσεις, στα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα και στη στελέχωση των υπηρεσιών. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου χαρακτηρίζει το Master Plan Business στα καμένα και υποστηρίζει ότι οι σχεδιασμοί εξυπηρετούν κυρίως μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τη μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καλεί τους κατοίκους του Εύρου να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις τους για τις ανάγκες της περιοχής με σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Την αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου θέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης αναφέρει ότι οι πλημμύρες στις αρχές του έτους έπληξαν περισσότερα από 150.000 στρέμματα στον Εύρο, από τα οποία περίπου 85.000 ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ υποστηρίζει ότι μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των καταστρεμμένων αναχωμάτων. Η Λαϊκή Συσπήρωση ζητά να γίνει γνωστό ποια αναχώματα παραμένουν χωρίς πλήρη αποκατάσταση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Παράλληλα, ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημέρωση για τα άμεσα μέτρα προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περιόδου, καθώς και για το αν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της λεκάνης απορροής του Εύρου. Τέλος, ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να διασφαλίσει την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των αγροτών για την πραγματική ζημιά που υπέστησαν. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες λίγο πριν από τις 6 το πρωί στην Κομωτινή. Γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα Κομωτινής. 10 διακινητές συνελήφθησαν σε 7 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών στον Εύρο και τη Ροδόπη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς των διευθύνσεων Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπη σε συνεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις με τη Frontex. Οι διακινητές εντοπίστηκαν να μεταφέρουν με γιοταχή αυτοκίνητα από έναν έως 5 μη νόμιμους μετανάστες κατά περίπτωση σε σημεία όπως η Εθνική Οδός Ορμενίου Αρδανίου και η Γνατία Οδός Κήπων Αλεξανδρούπολης. Σε μία από τις υποθέσεις, μάλιστα, ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μαχαίρια και ένα τσεκούρι. Κατασχέθηκαν επίσης τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. 5 ακόμα διακινητές συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου σε Εύρο και Ροδόπη σε άλλες 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Συνολικά μεταφέραν παράνομα στην Αδοχώρα 16 μη νόμιμους μετανάστες. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο οδηγός και εκεί δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης, ανάπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το όχημα εκτραπεί σε αγροτεμάχιο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο όπλο και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Οι 5 συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στους 21 τελικά φτάνει ο αριθμός των διακινητών που συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα, καθώς άλλοι 6 διακινητές συνελήφθησαν χθες Κυριακή σε 4 διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών σε Εύρο και Καβάλα. Στον Εύρο, σε μία περίπτωση κοντά σε οικισμό, συνελήφθη ένας Έλληνας και μία αλλοδαπή διακινήτρια, οι οποίοι μετέφεραν με αγιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες 9 μη νόμιμους μετανάστες. Στην Ορεστιάδα συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έλληνας οδηγούσε μοτοσυκλέτα και μετέφερε έναν μη νόμιμο μετανάστη κατόπιν εντολής του αλλοδαπού. Λίγο αργότερα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου συνελήφθηκε ένας ακόμη αλλοδαπός, ο οποίος οδηγώντας γιοταχή πρατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα άλλους 3 μη νόμιμους μετανάστες. Στους Κήπους τώρα συνελήφθη αλλοδαπός για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος. Ο άνδρας επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα μας με γιοταχή πρατικό αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες και επέδειξε και πλαστή άδεια κυκλοφορίας. Τα οχήματα και τα πλαστά στοιχεία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων. Σημαντικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιλαμβάνει ο μηνιαίος απολογισμός της αστυνομίας για τον Αύγουστο. Καταγράφηκαν συνολικά 32 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έναντι 28 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ένα ήταν θανατηφόρο, 4 σοβαρά και 27 ελαφρά. Συνολικά καταγράφηκαν 38 παθόντες, ένας νεκρός, 5 βαριά τραυματίες και 32 ελαφρά τραυματίες. Τον ίδιο μήνα βεβαιώθηκαν περίπου 8.000 τροχονομικές παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.750 χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Μεταξύ αυτών, 1.019 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 178 μη χρήση κράνους, 109 παραβάσεις μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 106 οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 89 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 56 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είχαμε από τις 29 Αυγούστου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συλλήψεις έγιναν σε Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο και Δράμα και συνολικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 23,19 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης καθώς και μικρό ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, κεταμίνης και της ναρκωτικής ουσίας Μπονσόι. Επίσης, σε 957 ελέγχους προχώρησαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Βεβαιώθηκαν συνολικά 34 παραβάσεις. Οι 18 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 12 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, 1 οδηγό ATV και 3 επιβάτες δικύκλων. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την περιφέρεια με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών με την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους και συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Διοικητικό πρόστιμο 1.800 ευρώ επιβλήθηκε χθες Κυριακή σε αλλοδαπό στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διαπιστώθηκε καύση ειδών πυροτεχνίας σε υπαίθριο χώρο με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Εύρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης τώρα με προσωπικό ζητάει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης εν όψη των συμπληρωματικών μεταθέσεων του Σεπτέμβρη. Η Ένωση επικαλείται τις αυξημένες συνταξιοδοτήσεις και τη γύρανση του προσωπικού, την εφαρμογή του νέου συστήματος διαβατηριακού ελέγχου Smart Borders στους κήπους, τον αυξημένο φόρτο λόγω του μεταναστευτικού, αλλά και την πληθυσμιακή και τουριστική ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης. Ζητά την προκήρυξη θέσεων στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, ώστε όπως αναφέρει, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα, με συγκίνηση και την απονομή των βραβείων, ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Για 8 ημέρες, το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο φιλοξένησε θεατρικές ομάδες από την Ελλάδα και το Λονδίνο, με το κοινό να δίνει καθημερινά δυναμικό παρόν. Το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης απέσπασε ομόφωνα η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της Καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για την παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου. Η ίδια παράσταση κέρδισε και το πρώτο βραβείο κοινού και μεγάλο αριθμό βασικών βραβείων. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Players of Ethos από το Λονδίνο για την επίσκεψη των Ειρηνόκερων, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με την παράσταση Όσα δεν τολμήσαμε. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία εκτός συναγωνισμού της ομάδας Αμαία Θεατρόφιλη Αλεξανδρούπολης με το Γαϊτανάκι που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις πρώτες επιλογές του κοινού ταυτίστηκαν με εκείνες της Κριτικής Επιτροπής. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βραβεύτηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η διάκριση αφορά δράσεις για την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την προώθηση του ποδηλάτου και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Το βραβείο παρέλαβε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης σε εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για φοίτηση στα δημόσια ΣΑΕΚ. Στη δημόσια ΣΑΕΚ, πρώην η ΕΚ Ορεστιάδας, για το εξάμηνο 2026 β' που ξεκινά τον Οκτώβριο, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Για το νέο εξάμηνο προσφέρονται οι ειδικότητες τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών και υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ, στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25520-21250 και 21251. Αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη. Η αιμοδοσία θα γίνει από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και τον άμκα τους. Από σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, αλλάζει και το ωράριο κοινού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί το κολυμβητήριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ. Τέλος, προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στη Δαδιά. Η διακοπή λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου από τον ΔΔΕ θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2.30 το μεσημέρι. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότηχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

τα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Για

λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα. τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότικο.
13: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
16: Ράδιο Εύρος.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις.
13: Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
12: Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότηχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αλήθεια.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

κι αλλού εσύ τη σε σουλιά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε πολύ.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Radio Evros. Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σημαντικές αναφορές στον Εύρο έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Σταύρου Μπαίνου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με την κριτική του κυρίου Μπαίνου και υποστήριξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Νότιος Εύρος βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη σύγκληση με τον Βόρειο Εύρο. Συνεδριάζουν την Τετάρτη τα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Στην Ορεστιάδα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων και η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Διδημότηχο περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και νέες θέσεις προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. Στο αστυνομικό δελτίο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κομωτινή με έναν 22χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνολικά 21 διακινητές συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες σε Εύρο, Ροδόπη και Καβάλα σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και άλλα αντικείμενα. 14 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών έγιναν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω ότι το παραξελώσαμε με τους χορηγούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πω μια καλή εβδομάδα. Να θυμίσω ότι ακούτε Ράδιο Εύρος και Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από τη Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ, κάνουμε ένα ταξίδι σε μουσικές. Ένα ταξίδι σε αγαπημένες μελωδίες, σε αγαπημένους στίχους, με αγαπημένους ερμηνευτές και δημιουργούς γενικότερα. Έτσι λοιπόν περνάμε όμορφα εδώ από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, την Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη. radioevros.gr, διαδικτυακά μας βρίσκεται πολύ εύκολα μέσα από τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Ισχύει για όλο τον πλανήτη, οπότε μπορείτε εύκολα να μας εντοπίσετε, όπως λέμε, στον ωκεανό του διαδικτύου. Ξεκινά μια εβδομάδα με την ευχή πάντα να είναι καλή. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω αυτό που θα έπρεπε να το κάνουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ξέρετε, είναι η αρχή της σεζόν και το αφήνουμε λίγο μετά. Θα πάμε να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε, να σκεφτούμε, να σχολιάσουμε το Σεπτέμβρη και κατ' επέκταση και το φθινόπωρο. Λίγα τραγούδια για το Σεπτέμβρη και πολλά για το υπόλοιπο, φθινόπωρο και τους άλλους μήνες, ό,τι υπάρχει. Έτσι λοιπόν θα κινηθούμε την απόψινή βραδιά. Να υπενθυμίσω ότι πάντα στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 εδώ και 102 χρόνια.

με τα κρεατικά είναι ανάλογα από, το, από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Απαραίτητα είναι. Φυσικά έχει να κάνει με τη συχνότητα, έχει να κάνει με χίλια δυο, αλλά το ότι είναι εγγυημένη η ποιότητα, είναι εγγυημένη η ποιότητα. Δεν το συζητάμε. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτό το πράγμα στο κρεοτεχνείο Τόλιτς. Fit Car Rental συμπληρώνει την παρέα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγουδιαμάντη, εδώ στην πόλη της Οριστιάδας. 25520-28525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, αλλά και να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στο H2 Blaster, το νέο μηχάνημα που έχει προσθεθεί στον εξοπλισμό της επιχείρησης, το οποίο έχει σκοπό να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή, την καρβουνίλα δηλαδή, από την καύση, να καθαρίσει τους θαλάμους καύσης, να καθαρίσει τις βαλβίδες, να βελτιώσει συνολικά την απόδοση της μηχανής. Όλα αυτά τα όμορφα εκεί, στη Fit Car Rental, στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Και πάμε να αρχίσουμε του Σεπτέμβρη μας. Κάθε Σεπτέμβρη θα τραγουδήσει ο Φίβος ο Δελιβοριάς και μετά θα έρθει ο Δάκης να μας πει το τραγούδι Σεπτέμβρη. Ας έχουμε μια καλή ακρόαση.

τα όνειρα λοιπόν ζουν για λίγο. Αυτό ήταν ο Σεπτέμβρη του Δάκη. Και πάμε στο Δημήτρη Μητροπάνου να τραγουδήσει κάθε Σεπτέμβρη και στην Κέτη Γαρμπή, Αχ Σεπτέμβρη μου. Αμέσως μετά κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα.
8: Και να λοιπόν που ήρθαμε πίσω στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Πάντα εδώ, πάντα από την πόλη της Ορεστιάδας. Είπαμε και το θυμόσαστε βέβαια ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μαλλιοχαγού Διαμάντη, εξοπλισμένη και με το νέο μηχάνημα H2 Blaster. Οπτικά, κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην πόλη της Ορεστιάδας. Στα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πήγα να πω προηγουμένως, οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα ανάλογα με το τι ώρα είναι εκεί που μας ακούν. Ενώ οι Έλληνες της Διασποράς που είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, σε όλες τις γωνιές, ας το πούμε, του πλανήτη. Πώς έχει γωνιές ένας στρόγγυλος πλανήτης, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Αλλά έτσι συνηθίζουμε να λέμε, τη ρήμη του λόγου. Τώρα, να συνεχίσουμε εμείς με το θέμα της εκπομπής μας, που είναι ο Σεπτέμβρης και κατ' επέκταση το φθινόπωρο. Θα ακούμε ακόμα τραγούδια που λένε για το Σεπτέμβρη, θα προχωρήσουμε μετά σε φθινοπορεινά. Οπότε λίγο το κλιμακώνουμε έτσι. Στράτος Διονυσίου, Σεπτέμβρης του 62 και ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη από τον Μανώλη Λιδάκη. Να ορίστε, να το χαρίσω στη φίλη μου τη Βάσο που ξέρω ότι της αρέσει ο Μανώλης Λιδάκης.

0: Έχουμε ένα αίτημα από μικρό συνεργάτη εδώ πέρα. Θέλει να πει καλησπέρα στο κοινό του. Έλα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα.
0: Και καλό βράδυ θα πούμε.
1: Καλό βράδυ.

0: θαλασσάκι.
1: Αφήνουμε το Σεπτέμβρη μόνο του και πάμε γενικότερα στο φθινόπωρο. Πρώτο φθινόπωρο τραγουδά ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος και φθινόπωρο ο Μίκης Θεοδωράκης μετά, φθινόπωρο του Μίκη Θεοδωράκη, για να πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Ράδιο Εύρω.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
15: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στο 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
16: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
17: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
18: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
19: Μπήκαμε λοιπόν και προχωρήσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οπότε να μην χάρουμε χρόνο. Ακούτε Ράδιο Εύρος, ακούτε Εύηχο Μουσικοδρόμιο από τους 97,1, τους 95,3 στο radioevros.gr και μια εκπομπή που έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη και κατ' επέκταση με το φθινόπωρο. Βρισκόμαστε ήδη στη φάση του φθινοπόρου. Απόψε φθινοπόρια σε θα μας πει ο Μανώλης Μητσιάς και φθινόπωρο γυναίκα θα τραγουδήσουν οι Ευρυδίκοι μαζί με τη Ραλία Χριστίδου.

Αφήνουμε το φθινόπωρο γυναίκας και πάμε στα δικά μας φθινόπωρα. Συγκεκριμένα έρχεται ο Θέμης Αδαμαντίδης να τραγουδήσει μια φθινοπορεινή αγάπη και αμέσως μετά η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα ερμηνεύσει το τραγούδι στις αρχές του φθινοπόρου.

0: Λοιπόν, του φθινοπόρου τα φιλιά από τον Μίλτο το Μπασχαλίδη και το φθινόπορο από την Χαρούλα Αλεξίου τα επόμενα δύο τραγούδια.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καληνύχτα, είπες και πριν, δεν είπαμε ότι θα πάμε. Πού θα πάμε τώρα, για
1: διάλειμμα.
0: Ακριβώς, για διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
8: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
7: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.
10: Να είμαστε λοιπόν 9 και 35 λεπτά και μπήκαμε στο τελευταίο σκέλος του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα εδώ, πάντα από το Ράδιο Εύρο, στην ακριτική Ορεστιάδα, τους 97,1 χιλιόκυκλους στα FM, δηλαδή για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου αυτή η συχνότητα, ενώ η 95,3 είναι για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού μας, της Αμοθράκης δηλαδή, και την υπόλοιπη Θράκη δυτικά μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Είμαστε πάντα εδώ, είμαστε πάντα εδώ και έχουμε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από τη Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα και διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα, για ακριβώς γιατί υπάρχει και ένα συνεργείο από πίσω που μπορεί να το στηρίζει όλο αυτό. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη Γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και με τηλέφωνο το 2552-028-525. Πρόσφατα εξοπλίστηκε και με το H2 Blaster, ένα μηχάνημα το οποίο διοχετεύει υδρογόνο και οξυγόνο διαχωρισμένο από το νερό, στα πρωτογενή στοιχεία του νερού δηλαδή. Το διοχετεύει στην εισαγωγή του κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί και αυτό βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας σε κινητήρες με πολλές επικαθίσεις, καθαρίζει την καρβουνίλα, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης, καθαρίζει τις βαλβίδες. Είναι καλό να επιδιώξετε να περάσετε μια δόση το κινητήρα σας, γιατί θα του παρατείνετε τη ζωή. Λοιπόν, μαζί μας Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, πάλι στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Εδώ ένα κρεοτεχνείο, ένα κρεοπωλείο το οποίο εγγυάται την απόλυτη ποιότητα των κρεάτων, αλλά και την απόλυτη γνώση από τον ίδιο τον Τόλη του Γουδελίδη, ο οποίος δεν μένει στατικός, συνεχώς, γνωσιακά αυτό, συμμετέχει σε σεμινάρια, συμμετέχει σε ημερίδες, μαθαίνει τα πάντα γύρω από το επάγγελμά του και τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, η απόλυτη ποιότητα συναντά την καθαριότητα, συναντά και τη γνώση. Ακόμα στην παρέα μας σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, μια επιχείρηση που μεγαλώνει μαζί με την πόλη καθώς συμπληρώνει 102 χρόνια ζωής, γι' αυτό και κάνει την καταπληκτική προσφορά του αν πάτε στην επιχείρηση για αγορές στο κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, αυτόματα κερδίζετε έκπτωση 24% για όλες τις αγορές σας. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ τα φθινοποριάτικά μας. Φίλιππος Νικολάου και φίλα φθινοπορεινά. Πασχάλης Τερζής και φθινοπόριασε.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Απομένουν παραδοσιακά πια τρία τραγούδια, τα οποία σας αφήνω να τα ακούσετε χωρίς διακοπή. Και αποχαιρετιόμαστε. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Οκτώβρης, Σαλονίκη. Πασχάλης, Τερζής. Νοέμβρης, Μίνας, ταξιδεύει. Παντελής, Θαλασσινός. Και Δεκέμβρης, 1903, Σοκράτης, Μάλαμας. Πήραμε τους τρεις μήνες του φθινοπόρου και τον Δεκέμβρη βέβαια, που έχει και λίγο χειμώνα μέσα του. Και ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στο φθινόπορο. Σας αφήνω λοιπόν με μια ευχή να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μια προτροπή να είστε και αύριο μαζί μας εδώ από το πρωί, από τις 7. Ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία στην ενημέρωση. Από τις 10 και μέχρι τη 1 ο Νίκος Πατούνας στο Ευρωσκόπιο. 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα τα σύντομα δελτία ειδήσεων και φυσικά πάλι εδώ μαζί στις 8 για το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

90,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
5: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
0: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
5: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μας αγαπώ και αυτονομίζω. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.